0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
2: Με την υποστήριξη του Paradise 90,3.
3: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.

η οποία λέει ότι οι Ιαπωνέζοι άντρες, λόγω του καύσωνα, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, θα μπορούν να φοράνε βερμούδες και να πηγαίνουν στη δουλειά με βερμούδες. Έτσι καταλύοντας ένα πρωτόκολλο που είχε κρατηθεί για αιώνες, όπου πήγαιναν ντυμένοι με κανονικά παντελόνια, εν πάση περιπτώσει, όπως πηγαίνουν ντυμένοι σε όλο τον κόσμο. Τώρα λέει υπάρχει λίγη δυσφορία από τις γυναίκες συναδέλφους και μάλιστα υπάρχει και ένας όρος εκεί συγκεκριμένος που λέγεται σουνεχάρα στα Ιαπωνέζικα. Σουνεχάρα, ακούγεται σαν βρισιά. Α, μωρή σουνεχάρα από εδώ πέρα, δεν τρέπεσε λίγο. Λοιπόν, έχουν σουνεχάρα στην Ιαπωνία γιατί, τι είναι αυτό. Είναι, λέει, η δυσφορία που προκαλεί η θέα του γυμνού ανδρικού ποδιού με τρίχα. Α, δηλαδή, άμα δεν έχει τρίχα, είναι μια χαρά. Να το ξυρίσουμε, άμα είναι. Και είναι φοβερό, έτσι, ότι έχουν προκληθεί αντιδράσεις από αυτό το πράγμα. Καταρχάς, να πούμε ότι αν ήταν γυναίκες και έλεγε κάποιος άντρας ότι του προκαλεί δυσφορία η θέα ενός μέλους του σώματος της γυναίκας, θα τον είχαν λιθοβολήσει, θα τον είχαν λιντσάρει στο Σύνταγμα, που λένε, στην κεντρική πλατεία του Τόκιο, ως σεξιστή, ρατσιστή, μαζοχιστή, σαδιστή, πώς έλεγε η άλλη στην μπάνια, κάπως έτσι. Το δηλαδή, παιδί μου, πάρε ένα αντίστοιχο. Ας πούμε, υπάρχουν κάποιοι οποίοι αντιδρούν στο δημόσιο θυλασμό, ας πούμε. Τώρα θα μου πεις τι συγκρίνεις. Ναι, έχει σημασία, έχει μια σύγκριση. Είναι μέλος του σώματος, μέρος του σώματος το στήθος, είναι μέρος του σώματος το πόδι. Το γυναικείο στήθος, το ανδρικό πόδι. Αν έβγαινε άντρας και έλεγε «Δεν μπορώ, υπάρχει δυσφορία», βέβαια το λένε, η αλήθεια είναι, δυσφορία για τη θέα του στήθους της γυναίκας σε δημόσιο χώρο, θα πέρα του λέγανε «Είσαι σεξιστής, δεν τρέπεσαι λίγο, είσαι αυτό κατά των γυναικών, είσαι male chauvinist pig». Τώρα οι γυναίκες που λένε δεν μπορούμε να βλέπουμε αντρικά και τριχωτά πόδια, ας πούμε, δεν λέει κανένας τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι στην Ιαπωνία έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Διότι στους άντρες επιτρέπεται να πάνε στη δουλειά με γυμνή γάμπα, αλλά στις γυναίκες δεν επιτρέπεται. Λέει, τους επιβάλλουν ακόμα να φοράνε καλσόν και φούστα. Όταν φοράνε φούστα, να φοράνε καλσόν, εν πάση περιπτώσει, μέσα στον καύσωνα. Και λένε οι Ιαπωνέζες, κάτσε ρε Μόρτι, κάτσε ρε μπρο. Εδώ πέρα ο άλλος έρχεται να πούμε με την τρίχα κάγκελο. Και εγώ δεν μπορώ να έρθω στη δουλειά να βάλω την ωραία μου τη γάμπα. Και εδώ έχουν ένα δίκιο, βεβαίως.

Λοιπόν, λέγαμε για τη Μέρι Λίντα. Αυτό που δεν σας είπα και είναι έτσι μια πολύ εντυπωσιακή ιστορία είναι ότι η Μέρι Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης ίσως είναι οι μόνοι Έλληνες καλλιτέχνες, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει άλλος, οι οποίοι έπαιξαν μέσα στο Λευκό Οίκο. Δηλαδή έπαιξαν μουσική μέσα στο Λευκό Οίκο. Τους είχε καλέσει ένας Αμερικάνος ο οποίος ήταν στην Ελλάδα, ήταν στέλεχος, ήταν μέσα στο προσωπικό, ας πούμε, του Λευκού Οίκου. Και τους έριξε την ιδέα να τραγουδήσουν για τα γενέθλια του τότε Προέδρου το 1964 του Λίντον Τζόνσον. Και όντως πήγαν στο Λευκό Οίκο, χόρεψαν και τραγούδησαν για τον Λίντον Τζόνσον. Έκαναν, λέει, τους όλους τους Αμερικάνους, σηκώθηκαν και χόρεψαν σιρτάκι. Και μάλιστα τους άρεσε τόσο πολύ στον Τζόνσον, ο Χιώτης και η Λίντα, που τους πρότεινε να μείνουν λίγο παραπάνω στην Αμερική για να μπορέσουν να κάνουν και κάποιες περιοδίες. Και μείναν εκεί και έπαιξαν για τους Έλληνες, τους ομογενείς των ΗΠΑ. Φοβερή ιστορία, δηλαδή. Σκέψω, ας πούμε, τώρα κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, να καλέσει ο Τραμπ μέσω της Kimberly Guilfoyle να καλέσει κάποιον Έλληνα καλλιτέχνη. Και εδώ είναι το ερώτημα. Ποιον καλλιτέχνη θα καλούσε ο Τραμπ Έλληνα στο Λευκό Οίκο για να παίξει για αυτόν? Ξέρω σίγουρα κάποιον ο οποίος θα ήθελε πάρα πολύ να πάει. Ο Βαλάντης, ο οποίος είναι φαν του Τραμπ και νομίζω ήταν και στην ορκομοσία του. Ή ήθελε να είναι. Νομίζω ότι ήτανε. Δεν ξέρω, γράψτε μου εδώ στο galaxy92.gr ποιος νομίζετε ότι θα έπρεπε να πάει. Ποιον θα καλούσε μάλλον ο Τραμπ για να παίξει στα γενέθλιά του. Εκτός από το Βαλάντι, ρε παιδί μου, κάποιον έτσι πιο, δεν ξέρω, πιο απροσδόκητο ίσως.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Θεός όποιος έστειλε το μήνυμα, ας τραγουδήσει όποιος θέλει στο Λευκό Οίκο. Το θέμα είναι να χορέψει ο Μπισμπίκης. Κραν, γκράγκα, γκράγκα, γκράγκα, γκραν, γκράγκα, γκραν. Είχε γενέθλια η Δέσποινα Βανδύ χθες και έκλεισε τα 57. Το γράφουν εδώ, δεν θα το έλεγα αλλιώς, αν δεν το γράφανε. Έκλεισε τα 57. Πω είναι μεγαλύτερη από μένα, ε. Στη λεζάντα της ανάρτησης του ο Μπισμπίκης έγραψε: «Χρόνια σου πολλά, άγγελέ μου». Στην εικόνα η τραγουδίστρια εμφανίζεται να κοιτάει χαμογελαστεί το φακό, ενώ ακριβώς από πίσω βρίσκεται ο σύντροφός της. Έτσι, να κρύβεται και κοιλιά λίγο. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τι δώρο της πήρε της Βανδύ. Πρέπει να ξέρουμε πότε είναι τα γενέθλια του Μπισμπίκη για να του πάρουμε μια μπλούζα. Γιατί αυτή η μαύρη μπλούζα που φοράει έχει βγάλει επάνω, ρε φίλε, ευρεία και λιχίνες. Πραγματικά ελπίζω να την αλλάζει, να μην είναι η ίδια. Αλλά δηλαδή φόρεσε και κάτι άλλο, ρε μπρο. Σιγά και εμείς έχουμε κοιλιά, δεν κάνουμε έτσι. Δηλαδή δεν είναι. Θα μου πεις, άλλο τώρα να συνέχεια υπό τα φώτα της δημοσιότητας και να είσαι ο σύντροφος της Βανδύ και να θέλουν όλοι να είσαι ανά πάσα στιγμή να είσαι, ρε παιδί μου, φιτ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι ο άντρας με τα ούλα του. Δεν έχει πρόβλημα αυτό, φαντάζομαι. Ο Μπισμπίκης είναι και λίγο μποέμ. Δεν είναι από αυτούς που τον ενδιαφέρει πολύ η εμφάνιση. Νομίζω, έτσι. Χρόνια πολλά, Δέσποινα.

Λίγο τσουρέκια με την Οδύσσια, μας έχουν λίγο πρίξει. Κάθε μέρα Οδύσσια και Οδύσσια. Θα κάτσουν, μας κάνουν να κάτσουμε να διαβάζουμε το βιβλίο πάλι από την αρχή. Να πάρω, ψάχνω εγώ τώρα τις πρώτες γυμνασίου. Τώρα λέει τι έκανε σωστό και τι λάθος ο Νόλαν στην ιστορία του πιστού σκύλου του Οδυσσέα, του Άργου. Είχε σκύλο ο Οδυσσέας, τον έβγαζε βόλτα. 5 ώρα το πρωί πήγαινε στο πάρκο ο Οδυσσέας και χανόταν μετά. Η Οδύσσια ξεκίνησε ο σκύλος για μια βόλτα, το βρήκανε μετά από 50 χρόνια. Και τον πήγαινε και το βράδυ μετά τον Άργο. Ναι, είχε και τέτοιο, είχε και πετ. Είχε τροφές από το πετ. Και λέει όταν ο Οδυσσέας επέστρεψε στο παλάτι του μεταφιεσμένο σε ζητιάνο. Καλά, αυτός, εντάξει, αυτή η απορία μου που ότι γύρισε ο Οδυσσέας σε ζητιάνο μεταμφιεσμένο, τι μεταμφίεση έκανε δηλαδή και δεν τον κατάλαβε κανένα. Τι έβαλε, τίποτα γυαλιά, μουστάκι, αυτά που πουλάνε στα αποκριάτικα. Πού βρήκε τη μεταμφίεση ο Οδυσσέας και ντύθηκε ζητιάνο. Και ο ζητιάνο δεν κάνει και καμιά φοβερή μεταμφίεση. Απλά έχει, μπορεί να έχει κουρελιασμένα ρούχα, να μπαίνει και να λέει γεια σα, σα παρά. Και στο μετρό μπήκε ο Οδυσσέας και λέει καλημέρα σα, είμαι Οδυσσέας. Δεν είμαι Οδυσσέας. Είμαι ένα ζητιάνο. Πρόκειται για τη γυναίκα μου την Πινελόπη. Σα παρακαλώ. Ο Άργο ήταν παρατημένο, λέει, μπροστά από τι πύλε, πλάι σε ένα σωρό από κοπριά που είχε συσσωρευτεί εκεί. Παπαναγία πρωί-πρωί. Ο Όμηρο τον περιγράφει αδύναμο να περπατήσει γεμάτο ψήλου. Ζητιάνο ήταν ο Άργο τελικά, δεν ήταν ο Οδυσσέας. Όλα λέει αυτά που αποτυπώθηκαν επακριβώ στην κινηματογραφική εκδοχή της Οδύσσιας, δεν ξέρω αν την έχετε δει. Η διαφορά είναι ότι στην ταινία ο Οδυσσέας σκύβει προς τον ετοιμοθάνατο σκύλο του, στο πρωτότυπο ιστορία είναι ακόμα πιο τραγική. Τι γίνεται, όταν λέει εμφανίστηκε ο Οδυσσέας μπροστά του μαζί με τον Εύμεο, ο Άργος, ο σκύλος δηλαδή, ήταν ο μόνος που κατάλαβε τον αφέντη του και αντέβρασε κουνώντας την ουρά του και χαμηλώνοντας τα αυτιά, χωρίς όμως να μπορεί να κατευθυνθεί άρρωστος όπως ήταν. Ο Οδυσσέας κοίταξε και αυτός τον αγαπημένο του σκύλο, χωρίς ούτε εκείνος να τον πλησιάσει. Αντιθέτως, ιδιαίτερα συγκινημένος, ο Οδυσσέας προσπάθησε να κρύψει ένα δάκρυ που γύλισε στο μάγουλό του. Δεν ήταν, φαντάζομαι, κάνα Ροτβάιλερ ο Άργος, ήταν κάνα γκριφόν, δεν ξέρω.

0: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
2: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
3: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
3: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
4: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούμε

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στα μικρόφωνα. Σας έχω φοβερό tip σήμερα. Έχουν βγει οι κατάλληλες ώρες που μπορείτε να πάτε τουαλέτα αν πάτε να δείτε την Οδύσσια. Η Οδύσσια είναι 3 ώρες. Κάποια στιγμή θα λυγίσει ο οργανισμός. Η κίστη θα σκάσει φούσκα σου. Πρέπει να ξέρεις πότε θα πας τουαλέτα. Λοιπόν, γράψτε. Πάρτε χαρτί και μολύβι. Γράφτε. Στο 27ο λεπτό, όταν ο Οδυσσέας συζητάει, λέει, για το ταξίδι του, υπάρχει μια ήρεμη μετάβαση πριν την επόμενη αλλαγή. Στο 27 λεπτό, όπως γράφουν οι sportcaster που λένε, στο 27 λεπτό έγινε αλλαγή ο Πατσιαβούρας με τον Ταρακλίτσα. Έτσι γράψει και εσύ. Λοιπόν, στην πρώτη ώρα, με το που μπαίνει η πρώτη ώρα, με το που κλείνει μία ώρα, εκεί που ο Οδυσσέας αρχίζει να αναρωτιέται αν έχει τσατίσει τον Ποσειδώνα. Εκεί δεν χάνεις τίποτα. Πήγαινε κατούρα ελεύθερα. Μία ώρα και 45 λεπτά το επόμενο ραντεβού με την τουαλέτα. Όταν έχει έναν πολύ ήρεμο διάλογο με το πλήρωμα που τον ρωτάει για μία προφητεία. Μία μπούρδα, δηλαδή μια βλακία εκεί πέρα. 3-4 λεπτά έχεις άνετα. Και τελευταία ευκαιρία να πας τουαλέτα στην Οδύσσια πριν τελειώσει η ταινία είναι 2 ώρες και 12 λεπτά όταν ο Τηλέμαχος πηγαίνει τον μεταμφιεσμένο σε ζητιάνο Οδυσσέα στο παλάτι του για να ζητιανέψει για φαγητό πριν αρχίσει η ένταση με τους μνηστήρες, την Πινελόπη και γίνεται της Πόπης. Της Πινελόπης δηλαδή. Οπότε επαναλαμβάνω, 27 λεπτό, 1 ώρα, 1 ώρα και 45, 2 ώρες και 12 λεπτά. Ο μόνο εδώ τα μαθαίνετε αυτά. Ποια εκπομπή άλλη σας λέει πότε θα πάτε τουαλέτα όταν παίζει ταινία 3 ωρών. Καμία εκπομπή.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Πάμε στη Φιλανδία, αυτή την αστεία χώρα που πραγματικά δεν μπορώ άλλο όταν ακούω Φιλανδία. Θέλω να βγάλω τα μαλλιά που δεν έχω, θέλω να τραβήξω τα αυτιά μου που μας την παρουσιάζουν ως παράδειγμα προς μίμηση. Στη Φιλανδία λέει, άμα είσαι single, μπορείς στο σούπερ μάρκετ να διαλέξεις ένα ειδικό καλάθι που έχει ροζ χρώμα, για να ξέρουν οι υπόλοιποι ότι είσαι single και να σε καμακώσουν, να κάνουν καμάκι. Καμάκι στη Φιλανδία τώρα, ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή. Σαν να λες, ξέρω εγώ, τι να πω. Δεν ξέρω. Καταρχάς, και μόνο που θα το ζητήσεις δεν είναι cringe. Δηλαδή θα πας στην ταμεία και θα πεις συγγνώμη, πώς λένε αυτοί, που μιλάνε τα Φιλανδέζικα αυτά. Τα μάλιστα τα οποία καλάθια αυτά λέγονται Συγκουλόρι. Συγκουλόρι, σαν ιταλικό ακούγεται. Συγκουλόρι είναι τα ροζ καλάθια που παίρνουν οι σίγκλες στη Φιλανδία. Οπότε εκεί που είσαι πάνω από τα σαλάμια και τα λουκάνικα, μπορεί να έρθει κάποιος και να σου πει: τι γίνεται, γεια σου κόκλα. Έχω και εγώ ροζ καλάθι. Είναι λίγο cringe, δεν είναι? Θέλω να πω, χάνει το όλο μυστήριο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άμα λες τον άλλον ότι είμαι διαθέσιμος, είναι σαν να είσαι σε ένα ανθρώπινο, σε ένα ζωντανό Tinder. Σαν να μπαίνεις μέσα και λες, κάνε μου καμάκι. Και ο άλλος, τώρα να έρθει εκεί πέρα, είναι λίγο σαν μπροξενιό, ένα περίεργο πράγμα. Επίσης υπάρχουν κάποιοι που γουστάρουν παντρεμένες. Βέβαια, από τη μία λογική, καταλαβαίνεις και ποιες είναι παντρεμένες, έτσι. Γιατί άμα η άλλη δεν έχει πάρει ροζ και έχει πάρει κόκκινο, δεν ξέρω, πολύ πολύπλοκα έχουν γίνει τα πράγματα. Στην εποχή μας ήταν πολύ απλά. Ήθελες κάποια, πήγαινες, τις μιλούσες. Τώρα έχει άλλη ροζ καλάθι, έχει μπλε καλάθι, μπορεί να είναι παντρεμένη, μπορεί να είναι situationship. Ας τα διάλο, κάτσω μόνος μου.

0: Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Ωνάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
1: Τι πάθατε, είστε καλά?
2: Ο καναπές!
1: Τι ο καναπές?
2: Δεν είναι Chesterfield.
1: Είναι μάζινα μπλε.
3: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
4: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
5: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
2: Με την υποστήριξη του Paradise 90,3.
0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Luis Fonsi featuring Daddy Yankee. Despacito.

0: στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
6: Παιδιά, τι γίνεται? Τελική. Τελικό countdown. Καλημέρα, καλημέρα. 7 και 5 στον Galaxy 92. Τελευταία καλημέρα για αυτή τη σεζόν. Θα είμαστε εδώ από Σεπτέμβρη. Θα είμαστε, μ' αρέσει που λέω πληθυντικό. Θα είστε και εσείς, θα είμαι και εγώ δηλαδή. Τέλος πάντων, Βαγγέλης Χαρισόπουλος μέχρι τις 10 εδώ στον Galaxy 92. Σήμερα, παιδιά, ξύπνησα με μια ευχάριστη. Όχι ότι σταματάνε οι εκπομπές, προς Θεού, μην παρεξηγηθούμε. Αλλά, παιδιά, αυτό το ξύπνημα είναι η εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα όταν επιστρέψει. Ήταν η πρώτη σεζόν, κάναμε μια πρώτη προσπάθεια. Θα το κάνουμε την επόμενη σεζόν. Το δεσμεύομαι, είναι η υπόσχεση αυτό. Είναι δέσμευση, όχι σαν αυτές των κομμάτων, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πώς μου είστε, τι μου κάνετε, Κυριακή, καλημέρα. Η Κυριακή μας έχει κάνει ήδη σε αυτά τα μηνύματα. Θέλω να μου γράψετε τα τελευταία σας μηνύματα για αυτή τη σεζόν. Να σταματήσω τα τελευταία, γιατί ακούγεται και λίγο σκιαχτικό αυτό. Galaxy92.gr και στο Instagram, Vharisopoulos, VH. Γράφετε, μου στέλνετε τα μηνύματα, τις καλημέρες σας και τα πινελίκια σας. Εγώ το έριξα τον πινελίκι σήμερα, σε αυτόν με το άσπρο SUV που χώθηκε το πρωί μπροστά. Παιδιά, προσέξτε, γιατί τώρα που έχει άδειους δρόμους, το έχω ξαναπεί. Πάνε διάφοροι σαν να είναι. Βιάζονται, ένα φοβερό πράγμα, ρε φίλε. Σήμερα βιάζεσαι, πραγματικά. Εν τω μεταξύ, σήμερα είναι και η πρώτη μεγάλη έξοδος, όχι η μεγαλύτερη του καλοκαιριού, αλλά όσο να είναι, είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Καλά, δεν λέω, ναι, του Ιουλίου. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Πάμε να δούμε λίγο όμως με τι καιρό ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο.
7: Τι καιρό θα κάνει σήμερα,
6: φίλε μου Αντρέα. Άκουγα τα πράγματα πώς έχουν. Σήμερα είναι ο καιρός λίγο φθινοπορεινός. Στην Αττική θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, λέει, από το μεσημέρι απόγευμα, με σημαντική πιθανότητα χαλαζοπτώσεων στα βόρεια και στα νότια του νομού. Σκέψου να φεύγει σήμερα και να σε αποχαιρετάει με χαλάζι, ε. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 από φόρ τοπικά ως 4 κατά τις πρωινές ώρες, ενώ το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πάντως, να ξέρετε, εγώ που δέχομαι πιο αναλυτικά, λέει εδώ πέρα, λέει για απόγευμα βροχή στην Αθήνα. Δηλαδή, μπορεί στην υπόλοιπη Αττική να βρέξει και παραπάνω, δεν νομίζω. Νομίζω ότι τώρα ίδιο Θεό έχουμε που λέμε. Καιρός Αθήνα, κάτσε να δω τώρα, ας πω πιο αναλυτικά. Λοιπόν, βροχή δίνει στις. Από τις 3, μάλιστα. Από τις 3 μέχρι το βράδυ, αλήθεια, μέχρι τα ξημερώματα, μέχρι μία η ώρα, θα βρέξει συνέχεια από τις 3 μέχρι τα ξημερώματα. Οπότε μην πλύνετε τα μάξι, όπως πήγα να κάνω εγώ χθες. Πήγα να το πλύνω, σου λέω κάτσε, αφού λένε να δίνει βροχή. Αύριο, Σάββατο, τα πράγματα φτιάχνουν λίγο, 19 με 29, ό,τι πρέπει για το γάμο που θα πάω. Ωραία, δεν θα σκάσουμε. Βέβαια, θα σκάσει νύφη όμως και θα μας βρίζει. Κυριακή θα πάει 32 και από Δευτέρα 36 πάλι. Πάει λίγο καλοκαίρι. Α, όχι πολύ καλοκαίρι. Θα είναι καλή η επόμενη εβδομάδα, θα είναι normal. Μόνο Κυριακή, μόνο η Δευτέρα θα είναι έτσι πολύ αυτή. Λοιπόν, αυτά με τον καιρό. Ξεκινάμε μουσικάρες εδώ, μηνύματα στο Galaxy 92. Καλημέρα στο Στέλιο από την Πετρούπολη που στέλνει ήδη το πρώτο του πινελίκι. Γιατί δεν βρίσκει να χαλάσει ψηλά. Αμάνα, αδερφέ, και εσύ με κάρτα, δεν είναι, δηλαδή. Το έχετε δει αυτό που πας να πληρώσει με κάρτα και κάποιοι πολιτές εκπλήσονται. Που λένε, α, καρτουλά. Ξέρω εγώ, 2026, τι λες, ας πούμε. Εδώ πέρα όλος ο κόσμος με κάρτα πληρώνει. Καρτούλα. Α, κάρτα είναι.
8: Galaxy 92.
6: Όχι, κάτσε να σας δώσω κάτι φραγκοδίφραγκα που έχω μαζέψει. Πάμε για την τελική ευθεία. Σας θέλω ανεβασμένους σήμερα. Εκτός αν δουλεύετε και τον Αύγουστο, οπότε δεν απαιτώ παράλογα πράγματα.

0: Καλημέρα στον Απόστολο από τη Χ, ο οποίος λέει: ξέμεινα από γυναίκα, Βαγγέλη, προλαβαίνεις να κάνεις κάτι, πες το μήπως και. Απόστολο, έτσι πως το λες και εσύ, σαν να ξέμεινες από βενζίνη, από λεφτά είσαι, ξέμεινα από γυναίκα. Δεν είναι δυνατόν. Εγώ τι να κάνω, δηλαδή. Να, το λέω όριστο. Απόστολο, στοιχείο είναι χωρίς γυναίκα. Είναι χωρίς γυναίκα. Είναι single, εν πάση περιπτώσει. Κοτσαρικό! Αυτό ήταν, λέει, φτάσαμε στο τέλος σεζόν. Φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το σημείο. Καλημέρα στο Θοδωρή από Δράμα. Καλές διακοπές, θα ανέβεις προς τα πάνω Χαλκιδική. Έτσι λέω. Εμείς, λέει, γυρίσαμε, οπότε χαλαρά κάνα σουκού στην Καβάλα μπάνιο. Ωραία, μια χαρά είσαι. Πάτε και στην Τούσλα. Τούσλα. Μηνύματα στον Galaxy 92 και στο Instagram Βη Χαρισόπουλος. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Είναι μια ιστορική μέρα σήμερα για δύο λόγους. Πρώτον, σαν σήμερα υπογράφηκε. Δεν ακούγεται ωραίο. Κανένα από τα δύο δεν ακούγεται ωραίο. Λοιπόν, υπεγράφει στο χαντάκι η συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη στεριά το σύνορο των δύο χωρών. Καλά, ξέρετε τα σύνορα, έτσι λέω τώρα. Όμως το ενδιαφέρον είναι ότι στα θαλάσσια σύνορα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από τη Δωδεκάνησο, το Καστελόριζο, την Ήβρο και την Τένεδο. Παιδιά, πάλι καλά να λέμε που πήραμε όλα τα νησιά, γιατί το 1923 τα πράγματα δεν ήταν πολύ καλά για την Ελλάδα. Είχαμε καταστραφεί στην Μικρά Ασία, είχαμε χάσει τα πάντα στη Μικρά Ασία και μας είχαν πάρει στο κατόπι και σου λέει: δώσου τα νησιά, πάλι καλά. Βέβαια, η Τουρκία αμφισβητεί και σήμερα κάποια πράγματα, ας πούμε το στρατό στα νησιά, που υποστηρίζει ότι κακώς τον έχουμε, γιατί σύμφωνα με τη Λοζάνη, με τη συνθήκη της Λοζάνης, είναι αποστρατιωτικοποιημένα. 1974, ο δεύτερος λόγος για τον οποίο είναι ιστορική ημέρα. Χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2. Θυμάστε το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Στις 2 το πρωί τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας, Βαλέρι Γκισκάρ ντ'Εστάν. Στις 4 και 4 το πρωί, ακούστε τώρα, 4 και 4 χαράματα, ορκίστηκε πρωθυπουργός μπροστά στον χουντικό στρατηγό Φέδωνα Γκυζίκη. Για πολλά χρόνια, όταν ήμουν πιτσιρίκι, νόμιζα ότι ο Γκυζίκης δεν ήταν στη Χούντα. Νόμιζα ότι ήταν ένας, ρε παιδί μου, διαδικαστικός πρόεδρος, όπως και ήταν άλλωστε. Απλά δεν μας λέγανε, ξέρω εγώ, ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας εντός εισαγωγικών. Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Χούντας ήταν ο Γκυζίκης. Λοιπόν, 4 η ώρα το πρωί ορκίστηκε. Τέτοια πρεμούρα. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτός με το που ήρθε έπρεπε να αλλάξει το πολίτημα. Γιατί μέχρι το πρωί, αν πήγαινε να κοιμηθεί ο Καραμαλής, ας πούμε, με το που ήρθε από το αεροπλάνο, μπορεί να του κάνανε απόπειρα δολοφονίες. Μπορεί να κάνει χιλιαδιό. Υπήρχαν αυτοί οι φόβοι τότε. Υπήρχαν φόβοι για αποσταθεροποίηση. Γιατί σου λέγανε ότι εντάξει, ναι, μεν οι επικεφαλής της Χούντας του Ιωαννίδη είχαν αποφασίσει να μεταφέρουν. Να ρίξουν την καυτή πατάτα στα κόμματα, γιατί είχε γίνει καταστροφή, είχε γίνει εισβολή στην Κύπρο. Απ' την άλλη, μεν υπήρχαν και χουντικοί, υπήρχαν και παραστρατιωτικές φωνές, υπήρχαν ακροδεξιές φωνές που δεν θέλανε την επιστροφή στη Δημοκρατία. Σου λέει: κάτσε εδώ, μην γίνει κανένα μπραφ. Πάμε να τον ορκίσουμε 4 ώρα το πρωί. Και τον πήγανε τον Καραμαλή και ορκίστηκε after το πρωί, κανονικά, σαν να γυρνάει από κλαμπ να πάει για βρώμικο. 1974, χαμός είχε γίνει, εκείνη ο κόσμος έξω είχε βγει. Οι ιστορικές στιγμές, τώρα συγγνώμη που το παρατραβάω λίγο αυτό, αλλά είναι μια μέρα από την οποία δεν την πολύ εκτιμάμε πλέον, γιατί λένε ότι πολλοί κόσμος λέει ότι δεν έχουμε δημοκρατία σήμερα. Σίγουρα η δημοκρατία μας μπορεί να διορθωθεί στο κομμάτι της, του να μοιάζουν αυτά που αποφασίζουν οι κυβερνήσεις με αυτά που θέλει ο λαός, γιατί υπάρχει μια κάποια απόκληση. Επίσης, μπορεί να βελτιωθεί πάρα πολύ στον τομέα των ατομικών δικαιωμάτων. Από την άλλη, όμως, το να λέμε ότι δεν έχουμε δημοκρατία σήμερα, όπως λένε πάρα πολλοί, είναι τουλάχιστον προκλητικό για αυτούς τους ανθρώπους που είχαν ζήσει σε εποχές που πραγματικά δεν είχαμε δημοκρατία. Δηλαδή, αν ρωτήσει τον παππού σου πώς ήταν η Χούντα, θα σου πει τα χειρότερα, εκτός αν ήταν χουντικός. Και να σου λέει: α, τότε φτιάχνανε δρόμους, παιδί μου. Τότε ο Παπαδόπουλος είχε διαγράψει και τα χρέη στους αγρότες. Τώρα είναι η Χούντα που έχουμε. Οπότε είσαι περικυκλωμένος από όλους.
1: Galaxy 92.
0: Εγώ δεν το θυμάμαι, αυτό ζούσα τότε, ήμουν ενός. Αλλά δεν θυμάμαι μετά τα βίντεο αυτά, το κλασικό βίντεο που δείχνει τον Καραμαλή, τον Παπανδρέο, πήγα να πω, ο Πασόκος. Τον Καραμαλή να κατεβαίνει το αεροπλάνο. Καλημέρα.

0: Ρεμπρό, αν δεν ξέραμε την Τούζλα, τι θα κάναμε να πούμε. Δηλαδή, δεν ξέρει με ποιον μιλά. Αφού βόρειοι είμαστε κι εμεί. Βέβαια, εγώ δεν πρόλαβα την Τούζλα. Η Τούζλα είναι μια παραλία στη Βόρεια Ελλάδα, στο Ορφάνι, δεν είναι. Ναι, πέρα μου. Stand-up, αχ, Θοδωρή μου. Stand-up, το έλεγα και χθες ότι έχω κλείσει stand-up Ξάνθη Κομωτινή. Θα πρέπει να έρθεις Ξάνθη για να με δεις στις 6 Νοεμβρίου. 6 Ξάνθη, 7 Κομωτινή. Μακριά θα μου πεις, Νοέμβρη τώρα έχουμε ακόμα. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είμαστε προγραμματισμένοι. Τι να σας κάνω, νωρίτερα έχετε πάει για μπάνια, πού να έρθω πάνω. Ακούτε Galaxy 92. Άκουγα τώρα όποιον ενημερωτικό σταθμό και να άκουγα στη διαδρομή ερχόμενος εδώ, λέγανε για την αυξημένη τιμή του πετρελαίου. Και λέω, κάτσε ρε φίλε, άσε τους ανθρώπους να πάνε διακοπές. Δηλαδή, πραγματικά με τους πετρέλαιους. Εν τω μεταξύ, να σας πω κάτι. Το πετρέλαιο νομίζω είναι το. Βέβαια, το πετρέλαιο οδηγεί σε άλλες αυξήσεις. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, τα καύσιμα, το καύσιμο που βάζουμε εμείς είναι ίσως το λιγότερο που προκαλείται από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Γιατί, άμα κάτσε και βάλεις, ρε παιδί μου, τι διαφορά έχουν συνολικά στο μήνα. Στο μήνα, έτσι, δεν σου λέω στο γέμισμα. Το να βάλεις, ξέρω εγώ, 1,92 με 1,88 δεν είναι και μεγάλη διαφορά. Η μεγάλη διαφορά προκύπτει από τις αυξήσεις που προκαλούνται στα υπόλοιπα προϊόντα. Δηλαδή στα τρόφιμα, στις μεταφορές των τροφίμων, των υπηρεσιών, ή αυτό που μετακυλίεται που λέμε. Εν πάση περιπτώσει, από ό,τι φαίνεται, τελικά το καλοκαίρι δεν θα είναι τόσο ήρεμο από πλευράς περσικού κόλπου. Αλλά σου πω κάτι. Στα παπάκια μας. Δηλαδή, και ένα μήνα μην το σκεφτούμε. Δηλαδή, φτάνει με τον περσικό κόλπο. Από τις 28 Φεβρουαρίου ακούμε το ίδιο πράγμα. Έλεος κάπου. Δηλαδή, εντάξει, ας πάνε διακοπές οι άνθρωποι. Επίσης, λέγανε για τις φορολογικές δηλώσεις ότι λίγη προθεσμία σήμερα, νομίζω, της υποβολής και ΦΠΑ. Και λέω, άσε τους αρεσί 6 ώρα το πρωί, δηλαδή, αυτό το πράγμα βρήκα να πούν. Να σου πω ένα άλλο το οποίο έχει και την πλάκα του. Από μία πλευρά έχει πλάκα, από την άλλη, βέβαια, άμα είσαι αυτός που έφαγε το πρόστιμο, δεν έχει καθόλου πλάκα. Η ΑΔΕ βρήκε, λέει, τον πραγματικό τζίρο μιας καφετέρια στα Τρίκαλα από τον καφέ. Γιατί αυτός είχε δηλώσει έσοδα 500, κάτσε να δει, ένα ποσό φοβερό, ρε φίλε. Πόσο καφέ πίνουνε. Δήλωσε, λέει, ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης 544.658 ευρώ. Και τα πραγματικά ήταν 748.000, δηλαδή 200.000 παραπάνω. Και πώς το βρήκαν αυτό, γιατί αυτός δήλωσε λιγότερα, γιατί κάθισαν, λέει, και μέτρησε η ΑΔΕ για να δείτε τι κάνουν, έτσι. Τώρα μιλάμε για το φορολογικό έτος 2019. Πώς το πήγαν τόσο πίσω πραγματικά. Ανησυχητικό αυτό, Κατά τον έλεγχο, λέει, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση είχε υποπέσει κατά επανάληψη παραβάσει μία έκδοση φορολογικών στοιχείων σε κάποιες μέρες εδώ που αναφέρει. Με βάση τα ευρήματα αυτά, κρίθηκε ότι συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της έμεσης τεχνικής ελέγχου. Και κάτσαν και μετρήσανε, φίλε, στην ΑΔΕ τον καφέ. Πόσο καφέ, δηλαδή, σέρβιρε το μαγαζί για να βγάλουν τα πραγματικά έσοδα. Άκου εδώ να τρελαθείς τώρα. Θα σου φύγει το σκάλπ. Λέει, με βάση τα στοιχεία, λέει, ο έλεγχος προσδιορίσε τη θεωρητική παραγωγική δυνατότητα. Συγκεκριμένες αναλογίες. 20 γραμμάρια καφέ για κάθε διπλό εσπρέσο. Α, το μαθαίνουμε κιόλας. 33 γραμμάρια σοκολάτας αναρρόφημα, 25 γραμμάρια νεσκαφέ και ένα φακελάκι για κάθε τσάι. Παράλληλα, συνυπολόγισε ποσοστό φύρας από 4-7% ένα προϊόν και μετέτρεψε τις ποσότητες των πρώτων υλών σε εκτιμόμενο αριθμό πωλήσεων για καθάριστα έσοδα. Οπότε δεν πάει να δηλώνει ο άλλος 500.000. Εμείς, κύριε, σας βρήκαμε, λέει, 700. Πάρε τώρα το πρόστιμο, το οποίο μάλιστα, από ό,τι βλέπω εδώ, υπολογίζεται, λέει, ο μη αποδοθής ΦΠΑ σε ύψος 48.819 ευρώ. Παράλληλα, λέει, αποκριβή σαΐλη ύψος 32.920 ευρώ. Αχ, αιωνία! Η μνήμη των χρημάτων ενώ που θα φύγουν στα πρόστιμα.
1: Διαφημίσεις.
2: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
3: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
7: Πήγε στον Κασιμάτι.
6: Έχει έπιπλα γραφείου.
7: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Galaxy 92. Amazing music.

0: Ain't nobody loves me better. Άντε να εξηγήσεις τώρα τι σημαίνει αυτό σε μαθητές αγγλικών. Ain't nobody loves me better. Καλημέρα στην Άντα, η οποία είναι οδηγός μεταφοράς προσωπικού μέσα στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού. Για να που λέγαμε πριν για τον Καραμανλή που είχε φτάσει στο Ελληνικό το 1974, σαν σήμερα. Άντα μου, σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου. Εύχομαι να περάσεις καταπληκτικά, να ξεκουραστείς και να γυρίσεις πίσω σε εμάς με τριπλάσια διάθεση. Σου εύχομαι και εσένα καλές διακοπές, καλή άδεια να πάρετε παιδιά, να πάρετε. Γράφτε μου κι εσείς που πάτε. Άντα μου, πού θα πας, θα φύγεις καθόλου. Καλημέρα στο Σκόνιξ. Να σας πω ότι έχει γίνει ένα φοβερό. Κάτι YouTuber στην Αμερική πήγανε να μπουν, λέει, να δουν την Οδύσσια. Ντυμένοι αρχαίοι, αλλά ο ένας κουβαλούσε και έναν δούριο ύπο. Κανονικό, είχε μια κατασκευή από χαρτόνι, δεν ξέρω τι ήταν. Το οποίο ήταν άλογο, ένα χαρτονένιο άλογο, εν πάση περιπτώσει, με ρόδες. Στο οποίο μέσα είχαν κρυφτεί οι φίλοι του, οι άλλοι YouTubers. Και πήγανε να πάνε να δουν την ταινία έτσι. Αλλά χωρίς να πληρώσουν εισιτήριο αυτοί που ήταν μέσα στο δούριο ύπο. Και ενώ καταφέρουν και περνάνε τον έλεγχο, δεν ξέρω πώς κατάφερε και έψει αυτό τους ελεγκτές εκεί που κοιτάνε τα εισιτήρια, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει βίντεο στα social, εν πάση περιπτώσει, όπου περνάει ο τύπος με το δούριο ύπο και μετά από τον ενθουσιασμό του, ενώ παίρνει απότομα τη στροφή, πέφτει ο δούριος ύπος και ανοίγει την κατασκευή και φαίνονται οι άλλοι μέσα και τους πιάνουν πάλι. Καλά, προφανώς αυτό ήταν και λίγο επίτηδες προφανώς, αλλά έχει πάρα πολύ πλάκα να το δείτε. Είναι κάτι πιτσιρίκια τα οποία έχουν ντυθεί αρχαίοι με έναν κανονικό δούριο ύπο. Είναι και μια ιδέα αυτή για να πηγαίνεις τζάμπα σε θεάματα. Βέβαια πρέπει να πεις ότι είσαι αρχαίος και έχεις δούριο ύπο από την άλλη. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:28, ώρα να δούμε λίγο, να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στην κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα είναι η πρώτη μεγάλη έξοδος, που σημαίνει το μεσημέρι όσοι πάρτε την Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα θα υποφέρετε λίγο. Τώρα αυτή την ώρα πάντως ο Κηφισός έχει το πρόβλημα από την Λένορμαν μέχρι την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην κάθοδο, η κάθοδος είναι χειρότερη. Έχουμε ένα κολληματάκι εκεί στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο όμως, από έξοδο Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι τη μεταμόρφωση, τίποτα ιδιαίτερο. Κηφισίας και Μεσογείων είναι καλές. Μεσογείων έχει λίγο κίνηση στην κάθοδο στο ύψος Χολαργός μέχρι έλα Βαγγέλη Μπορείς, μέχρι Πεντάγωνο. Φανταστείτε ότι στο κέντρο ακόμα δεν έχει κίνηση. Μόνο εκεί στη Βασιλή Σοφίας από Αλεξάνδρας μέχρι Μαβίλη. Ούτε στα νότια έχει, ούτε στη Βενιζέλου στην άνοδο της Ηλιούπολης για περιφερειακό. Είναι η καλύτερη εικόνα κίνησης που έχω δει όλη τη σεζόν. Αυτή τη στιγμή δεν έχει πουθενά εκτός από τον Κηφισό. Και ελπίζω, εύχομαι να μείνει έτσι, αλλά δεν θα μείνει, το ξέρουμε όλοι.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7:30.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
4: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
5: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός. Στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
12: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
13: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
14: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
15: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
14: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
15: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
16: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Σορμπόν Παρί Νόρτ και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-69-80-77.
17: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy Vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Paradise Radio 90,3.
18: Τι ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
19: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείας στους 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
20: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
21: Galaxy 92.
22: Σούπερ ηγέτης!
23: Όχι, είναι πολύ πρωί γι' αυτό. Είναι πολύ πρωί γι' αυτό που θα σας πάω σε μια άλλη ιστορία καθημερινής τρέλας. Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, φίλε, μέχρι και οι celebrities πλακώνονται για το πάρκινγκ. Για μια θέση πάρκινγκ τσακώθηκε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και όπως αποκάλυψε σε ανάρτηση που έκανε στα social media της, χρησιμοποιήθηκαν έντονοι υβριστικοί χαρακτηρισμοί εναντίον της. Σε story που δημοσίευσε η αθλητικογράφος στο Instagram, το οποίο να σας πω ότι έχει, δείχνει τα μεσαία δάχτυλα, το mood. Δίνει δύο μεσαία δάχτυλα. Ευρυδίκη δεν είναι ωραίο αυτό τώρα. Με συγχωρείς. Εξήγησε πως είχε παρκάρει το αυτοκίνητό της σε δημόσιο πάρκινγκ και μια γυναίκα της ανέφερε πως δεν επιτρεπόταν. Γιατί? Το γεγονός πως δεν άλλαξε θέση στο αμάξι της έγινε αιτία να ανέβουν οι τόνοι μεταξύ τους. Οχ. Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη περιέγραψε αναλυτικά τι συνέβη και αφιέρωσε στη γυναίκα με την οποία τσακώθηκε τη χειρονομία της φωτογραφίας. Λέει η Βαλαβάνη. Αφιερωμένο στην εκνευριστική κακιόλα κυρία εντός αγωγικών, που χθες μου ζήτησε να πάρω το αμάξι μου από εκεί που το πάρκαρα, γιατί δεν επιτρέπεται. Να σημειωθεί πως το πάρκινγκ είναι δημόσιο δημοτικό πάρκινγκ. Μαντέψτε πια δεν κούνησε το αμάξι και αυτός ήταν ο λόγος να χαρακτηριστώ μπιπ, τσόκαρο και βλήμα. Συγγνώμη που γελάω. Σήμερα συναντηθήκαμε ξανά, πάρκαρα ακριβώς στην ίδια θέση με χθες, αλλά σήμερα της έστειλα φυλάκια. Θεωρείτε πως τα βρήκαμε, γίναμε φίλες, έγραψε. Εμένα μία είναι απορία. Πού είναι αυτό το δημοτικό πάρκινγκ να πάμε κι εμείς? Έχω να δω δημοτικό πάρκινγκ πολύ καιρό. Έχουμε πληρώσει τα μαλλιοκέφαλά μας, παιδιά, στα πάρκινγκ. Άμα δηλαδή πήγα τις προάλλες, είχα μια δουλειά στο κέντρο. Εντάξει, μην πέστε να με φάτε για αυτό που θα σας πω. Λοιπόν, πήγα στο κέντρο. Είχα μια δουλειά, έπρεπε οπωσδήποτε να πάω στη Βουκουρεστίου. Λοιπόν, εκεί έχει κοντά κάποια πάρκινγκ. Πήγα, μου πήρανε συνολικά. Θα σας πω μόνο ότι είχε 18 ευρώ την ώρα. 18, 20, 21 πλήρωσα νομίζω. Δεν το πίστευα. Λέω πόσο, μου λέει είναι, λέει 21. Λέω. Αποκλείται, πλάκα μου κάνουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια κάμερα από πίσω που λέει είναι η candid κάμερα.
0: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
23: Ήταν σχεδόν τα μισά λεφτά από τη δουλειά την άλλη που πλήρωσα, ρε φίλε. Δηλαδή πήγα σε 24 ευρώ, να το βρήκα, 24 ευρώ. Πλήρωσα 50 ευρώ σε δικηγόρο και τα 24 μου τα πήρε το πάρκινγκ. Απίστευτο, το μισό ποσό δηλαδή. Τι να πας νομική, λέει σπούδασε παιδί μου, πήγαινε νομική. Όχι, πάρκινγκ να πάρεις. Βρες ένα χώρο, κάνε το πάρκινγκ, αυτό είναι λεφτά, το πια νομική. Η άλλη μία ώρα μου εξηγούσε, πήρε 50 ευρώ, ο άλλος... Απλά είχε χώρο να βάλει τα μάξιμου περί 24.

Χρήστο από τη Λάρισα, τον πρόεδρο του Fan Club, ο οποίος γιορτάζει την επιτυχία της κόρης του στις πανελλαδικές. Μπράβο στην κορούλα σου, Χρήστο. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, περάσαν, δεν περάσανε. Χτες είχαμε και την ανακοίνωση των βάσεων. Τώρα έχουν μπερδευτεί πώς τα κάνουν, έτσι τα έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: ναι, Βαγγέλη, αλλά πήγες, λέει, σε Κυριλέ πάρκινγκ. Πρόσεξε τώρα, ποια είναι η πλάκα. Πάω να λοιπόν να παρκάρω, έτσι, και ξέρω που είναι ένας δρόμος, ρε παιδί μου, στο κέντρο που έχει δύο πάρκινγκ διαδοχικά. Εγώ είχα το πρώτο στο νου μου. Πάω λοιπόν εκεί, λέω, θα το βάλω εκεί πέρα το πάρκινγκ. Είχα να βάλω σε ιδιωτικό πάρκινγκ καιρό. Δεν είχα ιδέα ότι οι τιμές είναι εκεί τόσο πολύ. Και πάω, βλέπω τις τιμές αυτοί είχαν κάνει το λάθος και τις είχαν βάλει μπροστά. Δεν, το λάθος το λέω ειρωνικά, ήταν σωστή. Γιατί κάθε πάρκινγκ πρέπει να βλέπει μπροστά πόσο κοστίζει η ώρα. Γιατί αυτό που δεν το δείχνει είναι λίγο, θέλω να πω, πας εκεί και λες ότι γίνει τώρα. Λοιπόν, βλέπω εκεί είχε 16 ευρώ αυτός. Και λέω 16 ευρώ, δεν το βάζω εδώ, θα το βάλω στο επόμενο. Και πάω στο επόμενο, το οποίο δεν, τουλάχιστον εγώ δεν είδα την τιμή μπροστά, δεν φαινότανε. Πάω εκεί, λέω, δεν ρώτησα, ντράπηκα στην είσοδο να πω πόσο έχει η ώρα. Εξάλλου δεν μπορούσε να φύγει σχολές, θα είναι έμπαινες μέσα, τελείωνες. Πάω εκεί, το αφήνω, πάω στο ταμείο, κοιτάω, λέω, πόσο είναι η ώρα, μου λέει 18. Λέω, Βίρνα, είπε αλήθεια η κυρία, είναι 18 ευρώ το πάρκινγκ, Βίρνα. Ναι, Γιάνκο, είναι 18 ευρώ το πάρκινγκ, ούτε εμείς δεν έχουμε Βίρνα τόσα λεφτά. Εν τω μεταξύ, ο άλλος έκανε σύριαλ τη λάμψη, ρε φίλε, και έβαλε τον, τώρα το σκέφτομαι, τον κεντρικό ήρωα, ο οποίος είναι βιομήχανος, να το λένε Γιάνκο. Σε ποιο σύμπαν υπάρχει Γιάνκος βιομήχανος? Γιάνκος είναι αυτός που πηγαίνει τους καφέδες, ρε φίλε. Στις παλιές ελληνικές ταινίες με το. Πώς το λέγανε αυτό το τσικρίκι, πώς το λέγανε αυτό το σιδερί. Το δίσκο. Αυτός που πήγαινε τους καφέδες με το δίσκο λέγονταν Γιάνκος. Ο άλλος έγραψε ολόκληρο σύριαλ 15 χρόνια με βιομήχανο και τον είπε Γιάνκο. Ο Θεός και η ψυχή του. Θα μου πεις τώρα και εσύ με τι ασχολείσαι εδώ πέρα, πλήρωσε 24 ευρώ πάρκινγκ. 24 ευρώ, ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Θα μπορούσε να ζήσει μια οικογένεια στο Σουδάν με 24 ευρώ. Αυτοκίνητο ήθελε, σε χάλαγε λέω, το μετρό που έπαιρνες. Τώρα πλήρωνε. Ενώ με το μετρό μια χαρά, έμπαινες μέσα, ούτε πάρκινγκ ούτε τίποτα. Βέβαια, μύριζε λίγο. Ειδικά τώρα αυτές τις μέρες το μετρό δεν είναι, και ο ηλεκτρικός δεν είναι ότι καλύτερο.

0: Στο σαξόφωνο δεν είναι ο Γιώργος Κατσαρός. Είναι το τραγούδι του Τζέρι Ράφερτη, Baker Street, ύμνος της δεκαετίας του 70. Αγαπημένος μου πολιτικός αυτή την περίοδο είναι ο Άντονι Αλμπανέζε, ο οποίος είναι ο πρωθυπουργός Αυστραλίας. Είναι σαν καρτούν ο τύπος. Πέρα από το γεγονός ότι πέσανε να τον φάνε γιατί έκανε αυτή τη δήλωση σχετικά με την Κάιλι Μινόγκ, που έπαιζε ένα παιχνίδι σε μια εκπομπή. Τώρα, άμα είσαι πολιτικός και πηγαίνεις σε εκπομπές που είναι lifestyle, παίρνεις ένα ρίσκο, γιατί εκεί αρχίζουν αυτά τα, λοιπόν, shag, marry or kill, αυτά τα παιχνίδια, ότι ποια θα σκότωνες, ποια θα παντρευόσουν και ποια θα κουτούπωνες. Και αυτός είπε θα κουτούπωνα την Κάιλι Μινόγκ. Και τον φάγανε μετά, εντάξει, αφού του βάλανε τρίλημα του ανθρώπου. Τι να λέγε, να τη σκότωνε την Κάιλι Μινόγκ. Τώρα το καινούργιο επεισόδιο είναι ότι ο Αλμπανέζ έχει σκοντάψει σε κάτι κυλιόμενες σκάλες και του ξεφεύγει ένα μπινελίκι, ένα βρυσίδι. Και τον έχουν καταγράψει κάμερες και λέει έβρισε ο πρωθυπουργός. Θυμάστε εκείνο το βίντεο που έγραφαν το Σαμαρά και δεν το ήξερε ο Σαμαράς και έλεγε ότι το πρωί είναι η καλύτερη ώρα για σεξ. Κάτι αντίστοιχο. Φοβερό αυτό δεν ήταν, έχει πάρα πολύ πλάκα. Δεν ήταν η μοναδική έτσι η ανθρώπινη στιγμή του Σαμαρά, ας πούμε, στις κάμερες. Είναι φοβερό. Λοιπόν, να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, δηλαδή της Ευρυντίκης Βαλαβάνη, για το περιστατικό που λέγαμε προηγουμένως, που την καθύβρισε η κοινή θνητή που πάρκαρε δίπλα της. Να πω ότι εγώ βάζω στοίχημα ότι αυτή κατάλαβε ποια ήταν η Βαλαβάνη, και ένας λόγος που ήταν έτσι πιο μπινελικωτή ήταν επειδή είναι γνωστή. Γιατί όταν τσατίζεσαι με κάποιον και βλέπεις ότι είναι και γνωστός, ταχώνεις περισσότερο. Τύπου μετά λες ότι σας ξέρουμε εσάς τους celebrities που παρκάρετε όπου ξέρετε, όπου θέλετε. Δεν είστε αυτοί που νομίζετε. Και εμείς δηλαδή άνθρωποι είμαστε, ψυχή δεν έχουμε. Σιγά πια νομίζω ότι είσαι κυρά μου επειδή βγήκε σε μια εκπομπή. Κάτι τέτοια λένε, δεν λένε κάτι τέτοια. Άμα είσαι celebrity και την κάνεις την κουτσουκέλα, που δεν ξέρω αν την έκανε εδώ στην συγκεκριμένη περίπτωση, την έχεις βάψει, γιατί όλοι είναι εναντίον σου.
1: Τερερεν. 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy92. Amazing music.
0: Γράφτε μου που θα πάτε διακοπές, καλέ. Μόνο εγώ να λέω. Πού και πότε. Τι είναι το HR, είναι, μας γράφει ο Χαρισόπουλος, πού θα πάμε. Τα κρατάει από το μισθό μας. Αφού είναι μεταποδοχών, μη φοβάστε. Ελπίζω, βλέπετε.

0: Ωραία η Κατερίνα Σαντορίνη τέλος Αυγούστου. Μια χαρά θα έχουν φύγει και. Δεν θα έχουν φύγει, θα μου πει στη Σαντορίνη δεν φεύγει ποτέ κανένας. Σαντορίνη είναι μόνιμος ο τουρισμός. Πλέον δεν υπάρχουν αυτά. Παλιά έλεγε θα πάω τέλος Αυγούστου, θα έχει ηρεμήσει το πράγμα, αλλά τελικά δεν είναι έτσι. Εξαρτάται και που θα πας. Λοιπόν, βλέπω εδώ το μεταξύ ότι όσοι φύγετε σήμερα για τρίμερο ή διακοπές, θα πρέπει να προσέχετε γιατί λέει έχει σε red code 11 περιοχές λόγω της κακοκαιρίας. Μαγνησία, Ποράδες, Λάρισα, Χρήστο, Εύβοια, Κεντρική Μακεδονία, Φθιώτιδα. Είπαμε ότι θα έχουμε και εμείς καταιγίδες το απόγευμα, αλλά εδώ πέρα λέει για χαλάζια, μπουρίνια. Σκέψου τώρα να φεύγεις διακοπές, να λες επιτέλους ρε φίλε, θα αφήσω πίσω τη Χαβούζα για να πάω να κάνω μπάνια. Και ξεκινάς να πας, ξέρω εγώ, Σποράδες ή Βόρεια Ελλάδα ή οτιδήποτε και σε πιάνεις στο δρόμο η Μόρντορ και λες μήπως να γυρίσεις. Σήμερα βρήκε. Λοιπόν, πάμε για ένα σύντομο break, πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη και επιστρέφουμε.
1: Διαφημίσεις.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
3: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
7: Galaxy 92.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: The Second Voice.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@deluxe.gr. Deluxe, το delivery στην Ξάνθη.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι είναι αυτά, ρε! Ρε, πάτε καλά! Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε! Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing! Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο! Πώς το λένε! Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου! Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι! Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα! Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι! Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις! Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Εναντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα

0: Με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
0: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Μία νύχτα. Μία σκηνή. Μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κολκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
6: Ο Χρήστος Τιβαίος και ο Παναγιώτης Μαργαρής στην Ξάνθη.
7: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
6: Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στην πόλη μας για μια αξέχαστη συναυλία. Χρήστος Τιβαίος και Παναγιώτης Μάργαρης. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση εισιτηρίων, βιβλιοπωλείο Πυργελή, στούντιο Ιταλός, Two Bookstore και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.

0: Don't Dream It's Over, ένα τραγούδι που γράψαν οι Crowded House και το διασκευάζουν εδώ οι Sixpence None the Richer. Τι όνομα Θεό μου, ποιος τους καταράστηκε αυτούς. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, να στείλω πολλά χαιρετίσματα. Έχουμε μηνύματα εδώ, χαμός γίνεται. Είστε πάρα πολύ γλυκοί σήμερα, μου στέλνετε πολύ γλυκά μηνύματα. Καλημέρα στη Λαμπρινή, καλημέρα στη Γεωργία, καλημέρα στη Βίκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές και καλημέρα και στην άλλη Βίκη, η οποία λέει: εγώ λέει, θα φεύγα σήμερα μετά τη δουλειά για χωριό κοντά στη Λαμία, αλλά λόγω καιρού φεύγω αύριο το πρωί. Ορίστε, παιδιά. Να σου πω κάτι, καλύτερα κιόλας, γιατί δεν θα έχει κίνηση αύριο όσο έχει τώρα. Τώρα εννοώ ότι σήμερα, όχι τώρα. Καλημέρα στη Δήμητρα που θα πάει Αριδαία. Γενικώς, παιδιά, μπορείτε να αποφύγετε την έξοδο της Παρασκευής. Καλό θα ήταν. Απλά χάνετε μια μέρα, εν πάση περιπτώσει. Είναι και αυτό ένα θέμα. Λοιπόν, και εγώ άλλαξα την ημέρα της αναχώρησης από Παρασκευή σε Πέμπτη, αν μπορείτε. Αλλά είναι δύσκολο άμα δουλεύεις Πέμπτη, πώς να το κάνεις. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος. Οι μισές ειδήσεις βγαίνουν από την Οδύσσια, Να είναι καλά ο άνθρωπος, ο Νόλαν που τη γύρισε. Τώρα λέει εδώ πέρα ένα στούντιο, μάλλον όχι ένα στούντιο, ένα κέντρο, σουηδικό κέντρο για τους Βίκινγκ. Άκου τώρα. Ένα θεματικό πάρκο ουσιαστικά. Ζητάει 6.000 ευρώ από την παραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν γιατί πήραν ένα πλοίο και το κάνανε το προκάλεσαν ζημίες. Το τράκαρα, τι ήταν, σαν αυτός που ήταν στη Σούδα. Λέει το ζητήσανε το 2024, πήραν τηλέφωνο στον πρόεδρο του κέντρου για τους Βίκινγκ, τον Πέτερ Ολάουσον, και τους λέει: παιδιά, θέλουμε ένα πλοίο από εκεί για τους Βίκινγκ. Θα συγγνώμη, εσύ, αυτοί κάναν τώρα τον Τροϊκό πόλεμο με πλοίο των Βίκινγκ. Δεν μπορούσαν να βρουν να φτιάξουν ένα ελληνικό, δηλαδή ένα αντίστοιχο, μια τριήρη. Πήρανε βικινγκόπλοιο. Σιγά, δηλαδή, άμα είναι σαν να γυρίζεις western και να βάλεις για άλογο τον Βουκεφάλα. Αν είναι δυνατόν, κύριε Νόλαν. Κύριε Νόλαν! Πού είναι η τέτοια η Λουκά να φωνάζει? Νόλαν! Έξω ο Νόλαν, παραποιεί την ιστορία μας. Στη συνέχεια λέει βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το πλοίο. Στην πραγματικότητα πρόκειται για την Οδύσσια, λέει, του Κρίστοφερ Νόλαν το έργο, η οποία χρησιμοποίησε τα πλοία των Βίκινγκ, παρότι η ιστορία διαδραματίζεται στον κόσμο της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Ο Λάουσον, δηλαδή ο υπεύθυνος του κέντρου, δήλωσε στην συνέντευξή του ότι η απόλαυση που ένιωσε βλέποντας την υπέροχη ταινία επισκιάστηκε κάπως επειδή η Universal εξακολουθεί να του οφείλει 6.000 δολάρια. Αυτό το ποσό δεν είναι τίποτα για ένα στούντιο, είπε ο Λάουσον. Σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, είχε υπογραφεί το συμβόλαιο του 24, λέει, και η Charles Tail, η εταιρεία του που είχε το πλοίο, δεσμευόταν να επιστρέψει το σκάφος σε καλή κατάσταση. Τι του έκανε ο Νόλαν? Καλά, θα πει, πόλεμο πέρασε, κυρία μου, το σκάφος. Δεν το στείλατε να πάει Βόλο Σκιάθο. Το στείλατε στον Τροϊκό πόλεμο. Θα γυρίσει με προβλήματα. Θέλει ένα σέρβις. Θέλει να το πας λίγο να δουν λίγο τον εγκέφαλο, να φτιάξουν λίγο τα τακάκια.
1: Galaxy 92.
0: Γεια σου, Γιάννα. Γεια σου, Ανθή. Καλημέρα.

0: Αυτό μπορεί να το πούνε κάποιοι τον Αύγουστο στην Αθήνα. Τώρα πλέον δύσκολο να πούνε. Νομίζω ότι είμαστε μόνοι μας. Αλλά δύσκολο πια. Αθήνα δεν αδειάζει. Βίκυ, εδώ ένας λέει να μείνεις απόψε στη Λαμία και να φας ωραία κοκ και αύριο να πας στο χωριό. Δεν ξέρω τι εννοεί, αν έχει ωραία κοκ, έχουν ωραία κοκ στη Λαμία. Στη Λαμία τι γίνεται με τη σαλμονέλα και άλλη σαλμονέλα λέει στα κοτόπουλα. Εμένα το μεταξύ απορία μου είναι η εξής. Τρώνε κοτόπουλα στη Λαμία. Εγώ στη Λαμία ήξερα προβατίνες, κάτι κοντοσούβλια, κάτι κοκορέτσια. Αυτό θυμάμαι. Ποιος τρώει κοτόπουλο στη Λαμία, ποιος χαλάει την εικόνα της πόλης. Εν πάση περιπτώσει, γενικά, αν πάτε Λαμία, καλύτερα μην φάτε κοτόπουλο, γιατί βρήκανε και κάτι άλλα σαλμονέλια. Λοιπόν, καλημέρα στη Μάρθα. Καλημέρα στη Γιάννα, καλημέρα στην Αθή. Και εμένα θα μου λείψετε πάρα πολύ, παιδιά. Καλημέρα στην Ευαγγελία που στέλνει μήνυμα. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα και στο Instagram V Χαρισόπουλος VH. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που ετοιμάζονται για διακοπές ή και όχι. Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Πώς γίνεται το μεταξύ κάθε φορά που φεύγεις άδεια, ρε φίλε, να εμφανίζονται δουλειές. Δηλαδή, εμένα σήμερα είναι η πρώτη μου μέρα με άδεια και έχω να πάω το αυτοκίνητο στο σέρβις. Μη σχολιάσετε. Έχω να πάω να πάρω δώρο για το γάμο και έχω να πάω να στείλω και κάτι χαρτιά για κάτι ασφαλιστικά. Αύριο είναι η πρώτη μέρα που θα ξυπνούσα αργά και λέω το Σάββατο λέω θα ξυπνήσω 12 η ώρα το μεσημέρι. Θα το κάνω επίτηδες. Δεν ξέρω τι θα κάνω. 12 η ώρα δεν σκοθώ το κρεβάτι με το ζόρι. Και με παίρνουν τηλέφωνο χθες και μου λένε κύριε Χαρισόπουλε, γεια σας. Για το κλιματιστικό που λέει, είχαμε κλείσει ένα ραντεβού. Ναι, μπορείτε το Σάββατο 8.30 ώρα. Τώρα τι να σου πω, ότι ξέρεις, δεν θέλω να έρθει το 8.30 ώρα και θα κοιμάμαι, ντράπηκα. Και λέω, ελάτε, 8.30, τι να κάνουμε. Οπότε ούτε το Σάββατο θα κοιμηθώ. Πάμε Κυριακή τώρα, παιδιά, και βλέπουμε.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Η πώληση αυτό το καλοκαίρι γίνεται η Poly Pocket. Μικρή σε μέγεθος για να χωράει στην τσέπη σου, αλλά με ό,τι χρειάζεσαι για τον καύσωνα, εντός και εκτός Αθήνας. Βούτα στις σελίδες της και άστη να σε δροσίσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Με χαϊκού, μικρές ιστορίες, συντριβάνια και... θα σε πάρω να φύγουμε. Η Poly Z, εντύπω που διαβάζεται. Η PolyZ.gr, site που δεν βομβαρδίζει.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στον καζιμάτι φυσικά.
5: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Galaxy 92. Amazing music.

0: χάνει τον έλεγχο Teddy Swims. Εδώ στέλνει μήνυμα ένας ή μία, δεν ξέρω, δεν γράφτηκε όνομα. Λέει: Βαγγέλη, και εγώ θα πάω για δώρο γάμου μετά. Στον ίδιο θα πάμε αύριο. Μια που πάμε στον ίδιο, για στείλε εδώ από πού θα πάρεις εσύ, για να, έτσι, να έχω μια εικόνα. Πω πω, έχω να πάω σε γάμο πάρα πολύ καιρό. Νιώθω τρακ σαν την νύφη, νιώθω σήμερα. Τόσο τρακ. Λέω νύφη γιατί πιο πολύ έχει νύφη, τη δάκ παρά ο γαμπρός. Μάλλον όχι. Και ο γαμπρός έχει. Απλά η νύφη έχει πει μεγαλύτερο ενθουσιασμό. Ο γαμπρός είναι λίγο awkward. Λέει τώρα, ξέρεις πώς να σταθεί, πώς να κάνει. Η νύφη το ζει, ρε παιδί μου. Γιατί η νύφη, ο γάμος είναι η ωραιότερη μέρα της ζωής της. Ο γαμπρός έχει ζήσει και κάποιες κούπες, έχει σηκώσει κάποιο κύπελο. Έχει... Μπορεί να είναι η καλύτερη μέρα της ζωής του να ήταν τον Bachelor. Άντε και στα δικά σου, λέει ο Δημήτρης. Ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Ευχαριστώ. Εμείς και στα δικά μας οι ανήπαντρες που λένε. Λοιπόν, σήμερα χτες παραδόθηκε.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι. Χτες παραδόθηκε στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα του Ε65. Είναι ο δρόμος που κάνει το Αθήνα-Γρεβενά 4 ώρες. Τώρα κάποιος θα πει γιατί να πάει στα Γρεβενά. Ντροπή σας καταρχάς που το σκεφτήκατε αυτό. Κατά δεύτερο λόγο, συνδέει και την Εγνατία Οδό. Δηλαδή, για να πας στην Εγνατία Οδό από Αθήνα, έπρεπε μέχρι τώρα να πας μέχρι η Κατερίνη. Βέρεια εκεί, νομίζω. Τώρα πλέον θα μπορείς να κόβεις από Δομοκό, να ανεβαίνεις για Γρεβενά Κοζάνη και κάπου εκεί συνδέεται με τα υπόλοιπα. Λοιπόν, καλωρίζει ο Ε65, έγινε χτες η τελετή με τα εγγένεια με το Μητσοτάκη. Τώρα, βέβαια, εγγένεια και Μητσοτάκης είναι λίγο επίφοβο, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν Μητσοτάκης, όταν γίνονται τα εγγένεια, θα έστελνα έναν άλλον, ένα σωσία, να κόβει την κορδέλα. Για να είμαι σίγουρος ότι το έργο δεν θα πάει, δεν θα γίνει κάτι άσχημο. 46 χιλιόμετρα, λέει, από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά σε πλήρη λειτουργία. Παιδιά, όσοι θυμόμαστε τους δρόμους παλιότερα, πώς ήταν στο εθνικό δίκτυο, τρίβουμε τα μάτια μας. Και δεν το λέω αυτό τώρα γιατί οφείλεται σε αυτή την κυβέρνηση, γιατί έχουν κάνει και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Γενικότερα, το οδικό δίκτυο στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί σε φοβερό βαθμό. Μιλάμε πλέον για ένα επίπεδο τύπου Ευρώπης και ίσως και καλύτερα. Υπάρχουν προβλήματα βέβαια, αλλά μετά από το δρόμο που φτιάξανε για την Πάτρα, μετά την Ιωνία Οδό, μετά αυτό τον Ε65 και φυσικά την Εγνατία που ήταν από πριν, μπορούμε να πούμε ότι πλέον το να πας στην Ελλάδα ταξιδέψει είναι πάρα πολύ ασφαλές. Βέβαια, έχω ένα παράπονο από την Εγνατία Οδό. Τώρα που είπα Γρεβενά, θυμάμαι που είχα πάει από Ηγουμενίτσα Θεσσαλονίκη. Μια τουαλέτα στον δρόμο δεν έχετε βάλει. Να τον πιάσει κανένας ο προστάτης του και να θέλει να πάει να κάνει τσίσα και να μην βρίσκει. Και να ρωτάει στο. Ένας φίλος μου, δεν ήμουν εγώ. Και να ρωτάει ένας φίλος μου στα διόδια: Συγγνώμη, τουαλέτα που έχει. Α, δεν έχει. Τι εννοείται δεν έχει. Θεσσαλονίκη πάω. Θα τα κρατάμε Θεσσαλονίκη. Πλάκα μου κάνεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, αγάπη μου.
2: Galaxy 92.
0: Εντάξει, κάποιοι. Πολλούς καφέδες τώρα, τι θες. Δεν υπάρχει το μεταξύ. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει. Πραγματικά, αν το δείτε, Εγνατία Οδός. Πάρτε μαζί μπουκαλάκι ή πάνα.

0: All time classic, ορισμός του all time classic. Cutting Crew, I just died in your arms tonight. Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ τη Χριστίνα που με ενημερώνει ότι η Y65 δεν ξεκινάει από Δομοκό, αλλά μετά τα καμένα βούρλα έχει έξοδο δεξιά και δεν βλέπεις πια Δομοκό. Κρίμα. Κρίμα που δεν βλέπεις Δομοκό, γιατί ωραία Δομοκό. Είχε και εκείνη την πάχνη που λέμε, εκείνη την ομίχλη, την ωραία. Είχε και το κατοίκι του, έπαιρνε από εκεί. Καλημέρα, Μάρθα. Η ώρα είναι 8:28. Ώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, για να οργανωθούμε λίγο. Ο Κηφισός παραμένει κόκκινος από την Λένορμαν μέχρι την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός παραμένει βατή στο μεγαλύτερο μέρος της. Μόνο εκεί στη συμβολή με Εθνική Οδό θα δυσκολευτείτε λίγο. Κάτσε να κάνω και μια ανανέωση, γιατί μου φαίνεται πολύ περίεργο. Α, δεν είναι δυνατόν να ανοίξει. Περιμένετε τώρα, κάτσε εδώ. Αυτό δεν είναι ραδιοφωνικό όμως. Α, άνοιξε. Έλα, πουλί μου, έλα, έλα, σέρνετε το ίντερνετ. Έλα, μπορείς, λοιπόν. Όπως σας τα είπα είναι, ναι. Η Κηφισίας έχει κάτι θεματάκι εδώ και εκεί, κυρίως στο ύψος του Ψυχικού. Η Μεσογείων στο γνωστό τμήμα από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο στην κάθοδο μόνο. Ο περιφερειακός είναι καλός, λίγο μετά τον Καρέα θα σας ταλαιπωρήσει. Η Βουλιαγμένης είναι καλή, η Παραλιακή είναι καλή. Έχει λίγο κίνηση χαμηλά, γιατί δεν ξέρω γιατί. Στο ύψος της Γλυφάδας, μετά τη Βουλιαγμένη εκεί.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean, 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22-752. Για την Κομωτινή, 25310-33-576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
7: Και μετά, τι έγινε?
8: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
7: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
8: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
7: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
8: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
7: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
8: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
9: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
10: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
10: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
9: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
9: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
10: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
9: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
11: Στις ξένες γλώσσες, expert.
12: Στους υπολογιστές, master.
11: Στην εκπαίδευση και experts
12: και masters.
11: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
12: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
11: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
12: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27 804.
11: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
13: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
14: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
15: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
14: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
15: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
14: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
15: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
16: Σώζον εαυτόν σωθήτω. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
17: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
18: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
19: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
18: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
19: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
20: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
21: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
22: Galaxy 92.

0: Λοιπόν, να δράξω την ευκαιρία και να ευχηθώ και από ραδιοφώνου στο αγαπημένο μου ζευγάρι, στον Αλέξανδρο και τη Βίκη, παντρεύονται αύριο. Και φαντάζομαι θα πάτε και εσείς σε κάποιο γάμο αυτό το σουκού, αν δεν φύγετε διακοπές δηλαδή, γιατί συνεχίζονται οι γάμοι. Τώρα λίγο μείνανε, κάναν δύο Σαββατοκύριακο ακόμη, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είμαι και πολύ του. Όχι του σπορ. Δεν ξέρω πότε τελειώνει η περίοδος των γάμων, εν πάση περιπτώσει. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο σε κάθε γάμο στα τέλη δεκαετία του 2000 ακουγόταν αυτό. Team Euro, as long as there is you. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Θυμάστε κάποτε που μετρούσαμε μπάνια παγωτά το καλοκαίρι? Τώρα το μετράμε σε αυτοκίνητα, γιατί Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο στο Regency Casino Montparnasse έχει σούπερ καλοκαιρινά δώρα που θα ανεβάσουν και άλλο τη θερμοκρασία. 6 ολοκένουργια αυτοκίνητα Chery Tingo. 4 για 6 τυχερούς νικητές, απλώς με την είσοδο στο καζίνο. 31 Ιουλίου, το δεύτερο Chery Tingo περιμένει τον τυχερό ιδιοκτήτη του στο βουνό. Αν θες να ζήσεις τα πιο cool summer vibes, με 1000 η πάνη θα είναι ο προορισμός σου, γιατί και αυτό καλοκαίρι θα φέρει 6 Chery μόνο στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μηνύματα στο Galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Να πούμε και λίγο για τις βάσεις αγωγής που είχαμε κάποια άλματα εκεί. Μιλάμε για εκτείναξη στις πολυτεχνικές σχολές, από ό,τι λέει εδώ το ρεπορτάζ. Είχαμε άνοδο και στις ιατρικές, είχαμε πιέσεις σε οικονομικές. Επίσης, μεγάλη άνοδο είχαμε στις στρατιωτικές σχολές. Δεν έμεινε, λέει, κενό για κενό. Μάλλον δεν έμεινε κανένα κενό, για να είμαστε πιο σωστοί. Όπως και στο Πολυτεχνείο υπήρχε άνοδος σε όλες τις σχολές εκτός από δύο, σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε και στις στρατιωτικές πάρα πολύ. Είχαμε ιστορικό ρεκόρ, λέει, για την ακρίβεια. Λοιπόν, η μεγαλύτερη άνοδος έγινε, λέει, μεταξύ των πανεπιστημιακών τμήματων στο τμήμα μηχανολόγων μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας στις Σέρες. Διεθνές, έχουμε διεθνές πανεπιστημίες στην Ελλάδα. Τι λέει αυτό? Και είναι στις Σέρες το διεθνές. Αυτό πρέπει να είναι το πρώην ΤΕΗ, πρέπει να είναι. Γιατί δεν ξέρω, μπορεί να λέω και μπουρδε. Εγώ δεν θυμάμαι. Στις Σέρες, εγώ στην εποχή μας είχαμε μόνο ΤΕΗ. Τώρα πλέον έχει πανεπιστήμια παντού. Αντίστοιχα, σημαντικές αυξήσεις σημειώθηκαν σε αρκετά τμήματα πληροφορικής, ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανολόγων, επιβεβαιώνοντας ότι υποψήφοι στρέφονται όλο ένα και περισσότερο προς ειδικότητες που συνδέονται με την ψηφιακή οικονομία, την τεχνητή νοημοσύνη, την ενέργεια και τις νέες τεχνολογίες. Μεγαλύτερες πτώσεις βάσεων στο τμήμα επιστήμης φυτικής παραγωγής του Γεωπονικού Αθηνών και στο τμήμα μουσικών σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Βλέπετε, σε σχολές οι οποίες, καλά, το φυτικής παραγωγής μπορεί να δώσει δουλειά. Το μουσικών σπουδών δεν ξέρω. Δεν είναι τουλάχιστον τόσο εξασφαλισμένη η πορεία σου επαγγελματική όσο με άλλες σχολές. Τώρα θα μου πεις και ποια σχολή σου εξασφαλίζει το επάγγελμα 100%, ίσως μόνο η ιατρική, οι στρατιωτικές. Δεν νομίζω ότι είναι πολλές άλλες. Κρατάω μία επιφύλαξη για αυτό που είπα για τις ΣΕΡΕΣ, γιατί δεν ξέρω τώρα που έχουν ανοίξει και καινούργια τμήματα, έτσι για να μην παρεξηγηθούμε με τους φίλους ΣΕΡΕΟΥΣ. Αυτά που λέτε. Εκτείναξη στο Πολυτεχνείο. Όσοι πήγαν για Πολυτεχνείο φέτος, πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί ανέβηκαν οι βάσεις. Άντε, και του χρόνου τώρα, ξεκουραστείτε να πάτε διακοπές, να περάσετε ωραία και να ξεκουραστούν και οι γονείς. Γιατί και οι γονείς περνάνε δύσκολα κι αυτοί. Βαγγέλη, πες για την πτώση φιλολογικές. Δεν βλέπω εδώ κάτι για πτώσεις φιλολογικές, αλλά το καταλαβαίνω αν υπάρχει κάτι τέτοιο, διότι με εξαίρεση ίσως την αγγλική φιλολογία που έχει πάντα ζήτηση, την πρώην σχολή μου, τα υπόλοιπα φιλολογικά πονάνε λίγο, γιατί άμα δεν διοριστείς υποφέρεις. Επίσης δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα πλέον για τους καθηγητές εκτός εκπαίδευσης. Θα να πω ότι παλιότερα μπορεί να υπήρχαν και περισσότερες αμοιβές στα φροντιστήρια. Μόνο τα ιδιαίτερα ίσως κρατάνε ακόμα. Αλλά έχω φύγει από αυτόν τον τομέα, οπότε δεν είναι και πολύ ακριβή αυτά που σας λέω. Θέλω να πω, το ξέρουν περισσότερο τα παιδιά που δίνουν και οι συνάδελφοι, οι πρώην συνάδελφοι. Πες μου εσύ για τις φιλολογικές, αν ξέρεις περισσότερα.
1: Διαφημίσεις. Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές ραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.

0: of you. Ed Sheeran να μιλάω που The Shape of You στον Galaxy 92. Καλημέρα στον Τάσο που μας στέλνει μήνυμα. Να σας πω τώρα, θα σας πω τώρα μια είδηση, μια έρευνα που έγινε στην Αυστραλία, η οποία είναι λίγο αστεία, γιατί μετρήσανε ποιες, ερευνήσανε εν πάση περιπτώσει, ποιες ηλικιακές ομάδες, πώς να το πω τώρα, είναι και πρωί, αερίζονται πιο πολύ. Και πώς μπορείς αυτό να το μετρήσεις, ήταν η απορία μου πριν διαβάσω το ρεπορτάζ στη New York Post. Λέει, βάλαν ένα ειδικό εσόρουχο, το οποίο έχει, δεν ξέρω, αισθητήρια σε οτιδήποτε, το οποίο μετράει πότε αερίζεσαι και πόσο. Και τα συμπεράσματα είναι ότι οι άντρες είναι πιο ευάλωτοι στο πέρδιν, 5,2 αερίσματα την ημέρα έναντι 4,8 στις γυναίκες. Α, βλέπω και γυναίκες, μια χαρά. Σφίγγονται περισσότερο βέβαια οι γυναίκες, είναι λίγο δυσκολότερο για μια γυναίκα να το κάνει αυτό. Θέλω να πω, θεωρήσε, είναι δύσκολο για όλους μας. Αλλά ο άντρας είναι και λίγο πιο κάφρος, είναι λίγο πιο, παιδί μου, λες άντρας είναι, θα ρίξει καμία, ας πούμε. Η γυναίκα προσπαθεί, καημένη αυτό, από εδώ, από εκεί, σφίγγεται, αλλά το εσώρουχο κατέγραψε όλη την τη σκληρή αλήθεια, πώς θα έλεγε και ο Δημοκίδης. Κάνα την έρευνα στις ηλικίες από 14 και πάνω και είδαν ότι αυτοί που αερίζονται περισσότερο είναι, λέει, μεταξύ των ηλικιών, κάτσε να σου πω, 26 με 45. Α, την έχουμε περάσει την δύσκολη ηλικία, ωραία. Περισσότερες από 5 φορές την ημέρα. Και λέει ότι οι ώρες οι οποίες είναι πιο έτσι επικίνδυνες για αυτό το σπορ, ας το πούμε, είναι 6 με 8 το πρωί, επειδή ξυπνάει ο οργανισμός μάλλον, μετά το γεύμα 2 με 4 και το τελευταίο μεγάλο κύμα είναι μεταξύ 8 και 10, μάλλον μετά το δείπνο. Οπότε ναι. Εντάξει, κάποιος θείος μου έλεγε ότι, λέει, είναι υγεία, λέει, το πέρδιν. Οπότε δεν έχει και άδικο, αλλά μην το παρακάνετε όμως. Δηλαδή θέλω να πω, μην καταπιέζεστε πάρα πολύ, αλλά μην είστε και πολύ άνετοι. Δηλαδή να αφαιθείς και να νομίζει κάποιος ότι έχεις κάσει κάποιο λάστιχο.
1: Galaxy 92.
0: Το δυσκολότερο είναι όταν είσαι σε σχέση. Εκεί είναι. Εκεί είναι δράμα. Επίσης την ώρα του σεξ είναι πάρα πολύ αστείο να συμβεί. Εκεί που σφίγγεσαι, ας πούμε, σου φύγει καμία. Πάει όλη η ατμόσφαιρα, ό,τι πάει το δείπνο, πάνε τα κρασιά, όλα, τελείωσε. Αυτό ήτανε.

0: Sweet Dreams από τους Eurythmics, αφιερωμένο σε όλους εμάς που θα κοιμόμαστε από αύριο, από μεθαύριο εγώ, περισσότερο. Από την Κυριακή, όποιος με ξυπνήσει νωρίτερα από τις 12 θα έχει την κατάρα μου. Θα κλείσω και τηλέφωνα και τα πάντα. Ακούστε τώρα ένα κουλό που συνέβη στην Ελβετία. Ένας τύπος 24 χρονών, ένας πιτσιρικάς, ο Γιώνας, συγγνώμη, δεν βλέπω κιόλας. Γιώνας Λαϊνάουερ ή κάπως έτσι, 24 ετών, αυτοανακηρύχθηκε βασιλιάς της Ελβετίας. Και κάποιος θα πει, εντάξει, είναι γραφικός, είχαμε και εδώ κάτι περίεργο. Θυμάμαι κάποτε είχαμε έναν Δούκα του Πειραιά που είχε βγει μόνος του. Αυτός όμως έχει κανονικά, έχει βάλει σιρίτια, αυτά, κοστούμια, παλάτια, έχει δικές του, λέει, ενόπλες δυνάμεις, κάτι δυνάμεις ασφαλείας, κάτι σεκιουριτάδες με όπλα κτλ. Ο τύπος τι, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να πει και κάποιος ότι είναι τρελός και ζει το δικό του, ας πούμε, όνειρο, ότι είναι βασιλιάς της Ελβετίας, να υπενθυμίσουμε ότι η Ελβετία δεν έχει βασιλιά, είναι μια συνομοσπονδία ουσιαστικά. Έχει αγοράσει, λέει, υπάρχει ένα νομικό παραθυράκι στην Ελβετία, όπου αν υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν ανήκουν πουθενά, δεν έχουν. Δεν τις έχει ζητήσει κάποιος. Καταρχάς, πώς γίνεται να υπάρχουν περιοχές που δεν ανήκουν πουθενά? Εγώ αυτό τώρα μου κάνει εντύπωση. Δεν έχουν κτηματολόγιο εκεί, στην Ελβετία. Εδώ εμείς αποκτήσαμε. Αν λοιπόν υπάρχει κάποιο χωράφι, ρε παιδί μου, που δεν ανήκει πουθενά, αυτός μπορεί κάποιος με μία απλή αίτηση στο Δήμο να το ζητήσει και να του καταχωρηθεί. Και αυτός έχει κάνει αιτήσεις σε όλη τη χώρα και έχει αποκτήσει τζάμπα, επαναλαμβάνω, 117 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και ουσιαστικά λέει ότι ανέμακτα επιχειρεί να κατακτήσει την Ελβετία. 24 ετών, υπενθυμίζω, το διαβάζω στους Times, δεν είναι κανένα ψεκασμένο άρθρο, γι' αυτό σας το λέω, εν πάση περιπτώσει. Τι να πω, αυτός είναι, δεν ξέρω τώρα, το λιγότερο που μπορεί να πάθει είναι κάποιοι να θέλουν να αγοράσουν μετά τη γη από τον ίδιο. Το ζει κανονικά όντως. Καλημέρα στην Λένα, την Άντζελα και την Κωνσταντίνα που επλησιάζουν επιτέλους, λέει, οι μέρες των διακοπών τους. Ο Κοτσαρίκος λέει, τι μου θύμιζες, λέει, την ώρα του σεξ. Σου συνέβη και σένα. Πάμε για σύντομο break, επιστρέφουμε, μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα,

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω Κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο Κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας Κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
0: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
3: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
4: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
3: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
6: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον. Γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 64 414.
7: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.
14: Το απόγευμα θα είναι βροχερός ο καιρός. Δεν θα ανοίξει ο καιρός ποτέ, να σας τον πω αναλυτικά, βέβαια. Λοιπόν, αναβάλλεται ο καιρός για μετά. Η Ανθή, γιατί χτυπάει, γιατί να χτυπήσω, Ανθή μου? Μου λες, χτύπα κι άλλο. Ο Κοτσαρίκος μετράει, τελευταία ώρα της σεζόν. Τις μπουκές μου θα μετράτε στο τέλος. Λοιπόν, συγχωρέστε με για, για αυτό το πρόβλημα που υπάρχει με τον καιρό, αλλά χάθηκε το ίντερνετ ξαφνικά. Έχω να σας πω ότι αν

0: Ανοίξτε τηλεόραση και βάλτε open, μην τρομάξετε. Είναι ο Μητσοτάκης. Πρωί-πρωί, πουρνό-πουρνό, δίνει παραχωρή συνέντευξη, στην οποία έβγαλε ήδη είδηση συνέντευξη στον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Έτσι δήλωσε πριν από λίγο: δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο, ο Μητσοτάκης, το οποίο βέβαια δεν είναι ίδιο με τη δήλωση θα γίνουν την άνοιξη του 27, άρα δεν αποκλείει να γίνουν το χειμώνα. Άρα από Δεκέμβρη και μετά πάει το πράγμα. Αν τηρήσει το λόγο του βεβαίως, γιατί πολιτική είναι αυτή, μπορεί να σου πει δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο και να γίνει κάτι χτύπα ξύλο ενδιάμεσα τον Αύγουστο και να μας πει, παιδιά, ξέρετε κάτι, εθνικοί λόγοι απαιτούν να γίνουν εκλογές, ξέρω εγώ, τα τέλη Νοέμβρη. Who knows, προς το παρόν ηρεμήστε λήξη συναγερμού μέχρι 30 Νοεμβρίου. Από εκεί και μετά δεν υπόσχομαι τίποτα.
1: Galaxy 92.

0: The Rhythm of the Night, The Barge. Στον Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όσους ετοιμάζονται για τη μεγάλη έξοδο. Καλημέρα σε όσους ετοιμάζονται για δουλειά ή είναι ήδη στη δουλειά. Καλημέρα σε όσους δεν θα πάρουν άδεια και ακούν όλα αυτά σαν κάτι ξένο. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν όταν οι υπόλοιποι διακοπεύουν. Καλημέρα και σε όσους γυρνάνε από άδεια. Είναι λίγοι, αλλά υπάρχουν κάποιοι που πήραν το πρώτο μέρος, εν πάση περιπτώσει. Περίεργη περίοδος το καλοκαίρι, γίνονται όλες αυτές οι αλλαγές. Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται. Εν τω μεταξύ, σκεφτόμουν τώρα με την αλλαγή του κλίματος, ρε παιδί μου, μήπως πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε να παίρνουμε τις άδειες την άνοιξη, το Μάιο, ξέρω εγώ δηλαδή. Γιατί να κλείνουμε όλοι τον Αύγουστο? Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε. Παλιότερα υπήρχε μια λογική με την έννοια ότι ο κόσμος θέλει να κάνει τα μπάνια του, αλλά τώρα έτσι πως έχει γίνει η κατάσταση με τους καύσωνες και αυτά, μήπως πρέπει να το πάμε άλλη περίοδο, να κλείνουμε τον Απρίλιο, ας πούμε. Θα μου πεις, έχουμε το Πάσχα. Βλακίες λέω. Λοιπόν, για να σταματήσουν να λέω βλακίες, πάμε στον καιρό, ο οποίος απεκαταστάθη. Η σύνδεσή μας δηλαδή.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Θα το ξανακούσουμε. Λοιπόν, στην Αττική βροχές και καταιγίδες αναμένονται από τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με σημαντική πιθανότητα χαλαζοπτώσεων στα βόρεια και στα νότια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις με ντάς 2 με 3 μποφόρ, τοπικά ως 4 μποφόρ το πρωί. Ενώ το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Πέφτει αρκετά σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Επίσης, να ξέρετε, θα έχουμε και σε Red Code 11 περιοχές, μεταξύ των οποίων η Λάρισα, η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια, Κεντρική Μακεδονία και η Φθιώτιδα θα είναι στο στόχαστρο της κακοκαιρίας, εν πάση περιπτώσει, που θα είναι πολύ μίνι. Θα είναι μόνο σήμερα, αύριο θα έχουμε δροσούλα, αλλά καλό καιρό.
1: Galaxy 92.
0: Έρχονται Beloved, Jamilia, Foreigner, Casey and the Sunshine Band. Μηνύματα στο Galaxy 92 και στο Instagram V. Χαρισόπουλος.

0: Καλημέρα στους πρώην συναδέλφους, τον Δημήτρη τον Κριτσόνη και τον Τάσο τον Δημόπουλο που βγαίνουν πάλι για θέμα. Τι έγινε, έχετε αναλάβει τα πρωινά σας, το έχετε πάρει εργολαβία το πρωινό? Καλό υπόλοιπο, παιδιά, καλή δύναμη. Εδώ λέει ένας φίλος, τον Αύγουστο δεν θα γίνουν εκλογές γιατί κανείς δεν θα αφήσει διακοπές του τα μπάνια του λαού, Ανδρέας Παπανδρέου. Μα δεν είπε κανείς θα γίνουν τον Αύγουστο εκλογές. Όλοι φοβόμαστε για Σεπτέμβρη. Τον Αύγουστο εννοείται ότι δεν γίνονται εκλογές. Άκου εκεί, Αύγουστο. Καλημέρα στο Τσέκερ, δεν ξέρω τι είναι καν αυτό που μου στέλνετε. Καλημέρα στον φίλο που θα πάει στην Εύβοια στα Μελίσια του και στην Έλενα από Μακεδονία. Η Τατιάνα λέει, Βαγγέλη, μη φεύγεις.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Στρωμαέ, Παπαούτε Afro Soul.
3: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
3: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield.
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
9: Galaxy 92.

0: Ας το πει κάποιος του κυρίου τι είναι ο έρωτας, να πούμε. I wanna know what love is. Foreigners στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος για μισή ώρα ακόμη εδώ. Έχουμε τον μαθητή που έγραψε 19.540 μόρια και πέρασε το Πολυτεχνείο. Ήμουν συνεπής και αφοσιωμένος σε έναν στόχο. Λογικό, εντάξει, άμα με ήσουν αφοσιωμένος και έβγαζε 19.540. Μπράβο στο Γιάννη, Γιάννης είναι το όνομά του. Παιδιά, είναι το φοβερό, λέει, το ρωτήσανε ποια ήταν η διέξοδός του, ας πούμε, και λέει, ειδικά λέει φέτος στην τρίτη ηλικία ο χρόνος για τα εκτός του σχολείου ήταν σχεδόν ανύπαρκτος. Στο παρελθόν είχα χόμπι το πιάνο μέχρι τη δευτέρα ηλικία, όμως λόγω του φορτωμένου προγράμματός μου αναγκάστηκα να σταματήσω. Η μόνη μου διέξοδος από την κοπιαστική προσπάθεια ήταν κατά βάση το σχολείο. Δηλαδή, η μόνη διέξοδος από το σχολείο ήταν το σχολείο. Φαντάσου, δηλαδή, τα παιδιά τραβάνε έτσι με το διάβασμα. Όσα διαβάζουν, βέβαια, γιατί υπάρχουν και κάποια, τα βλέπω εκεί στη γειτονιά μου, που γυρνάνε με μαυροφορεμένα σε παρέες μεγάλες, που είναι τύπου με τσαντάκια στο χιαστή. Πώς είχαμε στο στρατό χιαστή, έτσι αυτοί έχουν τα τσαντάκια με μαύρο γυαλί τρανός και είναι όλη την ώρα. Η ώρα είναι 9:28. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Τελευταία κίνηση για αυτή τη σεζόν. Λοιπόν, ο Κηφισός έχει γίνει καλύτερος. Η κάθοδος δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Η άνοδος κολλάει από Σεπόλια, από την Λένορμαν μέχρι τα Πατήσια. Μέχρι εκεί είναι η κίνηση. Η Αττική οδός αρχίζει σιγά σιγά και πυκνώνει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, αλλά όχι κάτι συγκλονιστικό. Μέχρι την Εθνική, από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι την Εθνική είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το αντίθετο ρεύμα δεν έχει τίποτα. Τσουλάει μια χαρά. Η Κηφισίας πολύ καλή για τα δεδομένα της. Μόνο στο ψυχικό πιάνει λίγο και στην κάθοδο μετά την Κατεχάκη. Η ίδια η Κατεχάκη για Λίμου έχουν θέμα μετά το 251. Η Μεσογείο είναι καλή, με εξαίρεση ένα κομμάτι λίγο πριν το Πεντάγωνο. Η Βασιλής Σοφίας έχει πολύ αυξημένη κίνηση και η Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου μαζί με την Αρδιτού. Η άνοδος για περιφερειακό από Ηλιούπολη είναι σούπερ. Όταν λέμε σούπερ, σούπερ για τα δεδομένα της πάντα. Και το μόνο κομμάτι που έχει μποτιλιάρισμα είναι η Πέτρου Ράλι στο ρεύμα προς Αθήνα μέχρι τον Κηφισό και η παραλιακή από τον Κηφισό μέχρι τον Πειραιά. Πώς γνωστόν, βέβαια είναι λίγο αργά, έχουν φύγει τα περισσότερα πλοία. 9 και 29 τώρα φεύγουν οι τελευταίοι. Καλημέρα, Γιάννα από το εξωτικό.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9 και μισή.

0: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνεται?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
4: Ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά. Κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
6: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
12: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
11: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
12: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
13: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.

0: Clocks από τους Coldplay μαζί με το Buena Vista Sound στο Galaxy 92. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Μηνύματα στο Viber πήγα να πω. Στο Galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Ο Ανδρέας μου λέει εδώ πέρα, ο σύντροφος μου λέει, καλά μου λέει, τι αντίστροφη μέτρηση είναι αυτή. Τι να κάνω παιδιά, με βοηθάτε κι εσείς αυτό. Μου λέτε λίγο ακόμα, αυτό μήνε και τα λοιπά. 20 λεπτά μείνανε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι κάνετε με τα δώρα όταν σας παίρνουν δώρα. Θα σας πω γιατί σας το λέω αυτό. Εγώ γενικά είμαι της άποψης ότι όταν σου παίρνουν δώρα δεν τα γυρνάς. Γιατί είναι σαν να λες τον άλλον, βέβαια μπορεί να μην το μάθει κιόλας, είναι σαν να λες τον άλλον ότι δεν σου αρέσει αυτό που του πήρες. Δεν μ' αρέσει πολύ, δηλαδή, ειδικά όταν είναι ζευγάρια και πάει η σύντροφος ή ο σύντροφος να αλλάξει το δώρο που του παίρνει ή της παίρνει το έτερο νήμιση, το βρίσκω λίγο ξενερουά. Δηλαδή, εντάξει, δεν σ' αρέσει, κράτα το ρε παιδί μου, αλλά είναι δώρο δικό του και εκτιμάς το γούστο του. Η Τούνη, η Ιωάννα Τούνη, καιρό είχαμε να ακούσουμε από αυτήν, βγήκε στο, ανέβασε στο TikTok βίντεο και λέει: δεν έχω πάρει στη ζωή μου πιο δύσκολη απόφαση αν θα κρατήσω το δώρο του συντρόφου μου ή αν θα το γυρίσω. Γιατί λέει: έκανε unboxing στο TikTok το δώρο, το πολυτελές φόρεμα, μαύρο πλεκτό που της πήρε ο Δημήτρης. Παραδέχτηκε με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είναι σίγουρη αν το συγκεκριμένο κομμάτι ταιριάζει στο προσωπικό της στυλ. Είναι και επιχειρηματίας του χώρου άλλωστε, έχει ρούχα. Δεν φτάνει δηλαδή που της το πήρε το δώρο, δεν φτάνει που δεν της αρέσει, το λέει και στον κόσμο. Και μάλιστα λέει ότι άφησε υπονόμενο ότι την θεώρησε και λίγο πιο παχούλη, γιατί λέει καλύτερα να παίρνει small, λέει, το medium μου κάνει πολύ φαρδί. Και το έκανε όλο αυτό post, story, δεν ξέρω τώρα τι από τα δύο είναι. Δεν ξέρω αν έχετε και σε τέτοια δύσκολη απόφαση. Εντάξει, το νούμερο, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω. Άμα σου πάρει ένα δώρο το οποίο το νούμερο δεν είναι καλό, δεν είναι σωστό μάλλον, και είναι φαρδί, το γυρίζεις. Αλλά τώρα να γυρίσεις το δώρο, το νούμερο, εκτός κι αν ο άλλος είναι τόσο πια εκτός. Δηλαδή υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που, ρε παιδί μου, δεν αντιλαμβάνονται το γούστο του συντρόφου ή τη συντρόφου του. Δηλαδή, ξέρω, ο άλλος γουστάρει κυριλέ και του παίρνει σε κάτι μπλουζάκια crop top, ξέρω εγώ. Ή είναι, ρε παιδί μου, casual και του παίρνει ο άλλος γραβάτες. Μα δεν φοράω γραβάτες. Να φορέσεις, γιατί το λέω εγώ. Σου πήρε γραβάτα, θα τη φορέσει τώρα. Με το τισέρτ γυμνός, δεν ξέρω να το φορέσει. Βοηθήστε, παιδιά, την Τούνη. Δεν ξέρω αν έχει καταλήξει συμπέρασμα. Μπείτε στο TikTok και πείτε τι θα κάνει με το δώρο. Γιατί έχουμε μια αγωνία στις διακοπές. Θα γυρίσουμε Σεπτέμβρη και δεν θα ξέρουμε αν γύρισε το δώρο ή όχι.
1: Okay. Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Ένα Sunshine When She's Gone από τους Lighthouse Family. Κάθε φορά που μπλέκω το καλώδιο στην καρέκλα, σκέφτομαι το ίδιο πράγμα. Πότε θα καταργηθούν οριστικά τα καλώδια? Έχουμε κάνει AI, έχουμε βρει τα πάντα, έχουμε φτιάξει όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά. Τα καλώδια ακόμα εδώ πέρα, τα νεύρα μου. Κάθε φορά μπλέκεται αυτό. Λοιπόν, Βαγγέλης Χαρισόπουλος σε τρελά νεύρα πριν φύγει άδεια. Καλημέρα Δήμητρα, δεν ξέρω πότε έρχομαι ακριβώς. Έρχομαι Σεπτέμβριο, πιθανότατα στις 6 Σεπτεμβρίου. Η Λένα θέτει μια διάσταση πολύ σωστή στο θέμα της επιστροφής των δώρων. Δεν αλλάζω, λέει, ποτέ δώρα αν είναι από δικό μου άνθρωπο για να μην το στενοχωρήσω και αν είναι από πιο μακρινό επειδή βαριέμαι. Είναι και η βαρεμάρα, ρε φίλε. Πω, ειδικά όταν έχεις γιορτή και σου κάνε δώρα που θες να τα αλλάξεις και αποφασίζεις να τα αλλάξεις, που πρέπει να πας να αλλάξεις τρία δώρα. Θα μου πεις, καλά, δεν σ' άρεσε τίποτα. Τέλος πάντων. Άμα μπεις στο τρυπάκι να γυρίζεις δώρα πίσω, τα γυρνάς όλα μετά. Ή δεν το κάνεις καθόλου ή το κάνεις συνολικά. Και μετά πας και δοκιμάζεις και αν δεν σου αρέσει αυτό και μετά σου λέει ναι, αλλά ήταν σε εκπτωτικό. Αυτό δεν είναι εκπτωτικό. Έχει ένα έξτρα τέτοιο ή αυτό. Το νούμερο δεν είναι καλό. Ξαναφορά. Πω, βαρεμάρα. Ο Χρήστος λέει ναι, ο άλλος πουλάει ρούχα, λέει, και έκανε λάθος το μέγεθος που την ξέρει κιόλας. Πουλάει ρούχα ο σύντροφος Τούνη. Το ξέρεις, ξέρεις τέτοια πληροφορία. Ο άλλος λέει, είναι δυνατόν, λέει, να ασχολείσαι με την Τούνη? Με τι θες να ασχοληθώ, με τη συνέντευξη του Μητσοτάκη στο Open? Το είπαμε και αυτό. Σιγά πια εσύ τις σοβαρές ενημέρωσες, λες και έβαλες να ακούσεις BBC News πια, δηλαδή έλεος.
1: Galaxy 92.
0: Σου ρίξαμε το επίπεδο σένα.

Συνεχίζει η θεία με τα τραγούδια που δεν ξέρει να τραγουδάει από κάτω. Λοιπόν, αυτό ήταν τελείως ο σινεμάς για φέτος. Τα λέμε πάλι Σεπτέμβρη. Σας ευχαριστώ, ένα τεράστιο ευχαριστώ για την παρέα που μου κρατήσατε, για τη δύναμη που μου δώσατε. Η σχέση μας είναι συγκλονιστική. Δεν είναι απλά σχέση ακροατών παραγωγού. Είναι μια σχέση φιλική. Σας θέλω εδώ το Σεπτέμβρη να περάσετε υπέροχα. Αν δεν φύγετε, μη στεναχωριέστε. Το θέμα να ξεκουραστείτε. Αν δουλεύετε, ακόμα μεγαλύτερη δύναμη σας εύχομαι. Αν φύγετε, να περάσετε πολύ καλά, να ξεκουραστείτε.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: The Second Voice.

Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e.

0: με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
5: Έχουμε τη λύση.
4: Go Sport. Go Figley Sports.
5: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
4: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
5: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
4: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25 41 40 19 86.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
9: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
10: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
11: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
10: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
11: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
10: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
12: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 23 575. Ταμείας. Σημείο.

0: κίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
1: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.
1: Paradise 90,3. Ασταμάτητο.

Καλημέρα, καλημέρα. Good morning, Xanthi. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε στους 90,3 Paradise Radio και πάντα μαζί. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Μια μεγάλη παρέα στους 90,3 και συνεχίζουμε. Παρέα, όμορφα και ωραία. Σας περιμένω όλους. Παρασκευούλα ζάχαρη, έφτασε. Teddy Swim. Τι ωραίο, δροσερό. Το λες και λίγο καλοκαιρινό, αέρινο. Γενικά έτσι εμένα αυτή η φωνή, αυτή η μελωδία μου αρέσει πολύ, σας το έχω ξαναπεί. www.paradise.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά, 10 λεπτά μετά τις 10, πρωινό Παρασκευής και το ημερολόγιο στο 24. 24 Ιουλίου 2026. Δροσούλα, συννεφάκι, περνάει από την πόλη μας, αλλά θα το διώξουμε. Πού θα πάει, θα το ξορκίσουμε το κακό και θα περάσουμε πάρα μα πάρα πολύ όμορφα, σας το υπόσχομαι. www.paradise.gr, να θυμηθούμε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν είστε, με πολύ καλοκαιρινή διάθεση, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Σας περιμένω να περάσουμε πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, να θυμηθούμε τους τρόπους επικοινωνίας. 2541-078-671, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μας πείτε τη δική σας καλημέρα, τα δικά σας σχόλια, να επιλέξετε ορισμένα τραγούδια που θέλετε να ακούσουμε. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ και την εκπομπή τη διαμορφώνουμε παρέα. Μην ξεχνάτε, 2541-078-671, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε μαζί μας όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, και εγώ σας περιμένω. Ωστόσο, στις 12 θα είμαστε παρέα. Σήμερα έχουμε πάρα πολλούς διαγωνισμούς που θα ολοκληρωθούν. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και νικητές. Θα αρχίσουμε να ενημερώνουμε τους νικητές μας όσον αφορά τα δωράκια, τις προσκλήσεις για συναυλίες, για θεατρικές παραστάσεις. Όλα όσα έχουμε ετοιμάσει για εσάς εδώ στον Paradise 903. Και σήμερα φυσικά από την εκπομπή μας δεν λείπουν οι συνεντεύξεις. Ας πούμε, λίγο μετά τις 11 θα είναι στην παρέα μας η αγαπημένη Παρθένα Χοροζίδου. Θα μας μιλήσει για την παράσταση Κατά Φαντασία Ασθενής, την οποία θα δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Έχουμε και την μουσική παράσταση που αφορά τον Νίκο Ξυλούρη. Θα είμαστε εκεί πραγματικά να το ζήσουμε, να το απολαύσουμε. Νομίζω πως είναι μια παράσταση την οποία δεν πρέπει να χάσουμε. Γι' αυτό συνιστώ απόλυτη προσοχή. Θα επιστρέψω με διαγωνισμό, διπλές προσκλήσεις και ό,τι άλλο προκύψει στη διάρκεια της εκπομπής μας. Μαντόνα, κυρίες και κύριοι, πάμε να προχωρήσουμε με τη Βασίλισσα της Pop. Να πούμε καλημέρα πέρα ως πέρα από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα και good morning.

0: πόσο σου φαίνεται η υπέροχη Μαντόνα, Μαντόνα ροζ διαφορετικά όπως τη χαρακτηρίζουμε εμείς εδώ. Good morning, Xanthi. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Θύμες λένε ότι θα έχουμε στην παρέα μας σε πολύ λίγο τον κύριο Μέμο Μπαιχνή. Κάντε λίγο υπομονή, θα το επιβεβαιώσουμε και θα σας πω περισσότερα. Λοιπόν, τα καλύτερα έρχονται. Η κάθε μέρα κρύβει κάτι μαγικό στον Paradise N03. Το ξέρετε καλά, οι εκπλήξεις είναι εδώ. Τα δώρεμα πάνε απ' όλα, η καλύτερη μουσική της πόλης. Νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή να ακούσουμε το Powerplay της εβδομάδας. Αμέσως μετά θα επιστρέψω με τα νέα του καιρού και ό,τι άλλο επιθυμείτε θα το δούμε μαζί που άλλου στον Paradise Radio. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καλημέρα σε όλους. Σας περιμένω να περάσουμε ένα πολύ όμορφο δίωρο γεμάτο μουσική, ενημέρωση, συνεντεύξεις, θεατρικές παραστάσεις και πάρα πολλά δώρα τα οποία ετοιμάζουμε για εσάς. Good morning, Xanthi.
1: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Xanthi, Παναγίτη Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
2: The second voice, let me be.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: And now, the weather forecast.
3: Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
4: Ο καιρός για σήμερα, αγαπημένοι φιλακροατές, μέσα από τη συχνότητα του Paradise 903. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τα νέα αλλά και τις εξελίξεις που τρέχουν συνεχώς, τι ώρα θα βρέξει και γενικά να δούμε την πρόγνωση του καιρού. Αναμένεται βροχούλα, θα μας δροσίσει, νομίζω πως ως προς το μεσημεράκι μετά θα αλλάξει λίγο το σκηνικό, οπότε μη σας απασχολεί ιδιαίτερα, όλα θα πάνε καλά. Το φαινόμενο El Niño μας αγαπάει πολύ, εξελίσσεται προς ένα πολύ ισχυρό υπερ El Niño, με σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στον τροπικό Ειρηνικό. Οι ατμοσφαιρικοί δείκτες, από ό,τι φαίνεται, επιβεβαιώνουν την ενίσχυση του φαινομένου με έντονα αρνητικές τιμές που δείχνουν εξασθένηση της κυκλοφορίας Walker. Το El Niño αναμένεται να επηρεάσει το παγκόσμιο κλίμα τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 2027, με υψηλές πιθανότητες συνέχισης των επιπτώσεων έως τον Μάιο του 2027. Εντάξει, μην πάμε τόσο μακριά. Περιοχές όπως η Βόρεια αλλά και Νότια Αμερική, η Ευρώπη, η Αφρική αλλά και η Ασία θα βιώσουν θερμοκρασίες υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα λόγω του φαινομένου. Στην Ελλάδα το El Niño ωστόσο μπορεί να αυξήσει τη συχνότητα και ένταση ακραίων καιρικών φαινομένων όπως καύσωνες, ξηρασία, δασικές πυρκαγιές και έντονες βροχοπτώσεις, χωρίς άμεση σύνδεση με συγκεκριμένο τύπο χειμώνα. Έτσι, μια γενική ενημέρωση όσον αφορά το φαινόμενο El Niño. Έχω να σας πω ότι οι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την εξέλιξη του φαινομένου El Niño, καθώς τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι όχι μόνο παραμένει ενεργό, αλλά ενισχύεται με ταχύτερο ρυθμό, εξελισσόμενο προς ένα πολύ ισχυρό ή ακόμη και υπερ El Niño, όπως είπαμε και πριν. Λοιπόν, όλα θα πάνε καλά. Έχω να σας πω ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στην Ξάνθη 24 βαθμοί Κελσίου, Καβάλα Θάσο 24, Κομωτινή 25, Σάπες Αλεξανδρούπολη 25, Σουφλή Μεταξάδες 26, Παρανέστη 21, 24 στη Δράμα με βροχούλα αυτή την ώρα και στο νησάκι της Αμοθράκης μας 25 βαθμοί. Γενικότερα, λαμβάνοντας υπόψη το χάρτη, έχω να σας πω ότι η συννεφιά προβλέπεται από άκρη σε άκρη στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλά είναι σύννεφο το οποίο θα περάσει. Έτσι θα περάσει και από την Ξάνθη, ίσως έχουμε ψυχάλες ως προς το μεσημεράκι, αλλά εντάξει. Δεν θα είναι τόσο ακραία τα φαινόμενα για σήμερα τουλάχιστον. Λοιπόν, η καλημέρα από το πρωί φαίνεται. Εμείς είμαστε μαζί εδώ στους 90,3 και συνεχίζουμε.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
5: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
5: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-61-37-95.
6: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Και μετά, τι έγινε?
8: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
7: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
8: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του μπριός.
7: Brioche, Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο
6: λογή σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
7: Brioche, Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
6: Brioche. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο.

0: Τρόπο.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
2: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
2: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
3: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good morning, Ξάνθη. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music first.
4: Paradise 90,3.

Say Something. Αυτό είναι ο Justin Timberlake εδώ στον Paradise 903. Καλημέρα, καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Καλώς ήρθατε και πάλι. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Η παρέα μεγαλώνει συνεχώς και εγώ σας περιμένω όλους να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω. Λοιπόν, www.paradise.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά. Νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή να ρίξουμε μια ματιά σε ορισμένους από τους διαγωνισμούς μας για να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε και τι έχουμε για σήμερα. Αρχικά να σας υπενθυμίσω έναν ακόμη υπέροχο διαγωνισμό που τρέχει αυτές τις ημέρες στον Paradise Radio. Σήμερα θα λάβει τέλος. Είναι η μουσική παράσταση για τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Φυσικά διπλές προσκλήσεις περιμένουν τους ακροατές του Paradise Radio. Να πούμε ότι ο Νίκος Ξυλούρης τραγούδησε για να σμίξει τον κόσμο. Κερδίστε λοιπόν προσκλήσεις για την παράσταση που είδαν 40.000 θεατές. Τυχαίο. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Λιράρη και ερμηνευτή, η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά που η ζωή του αλλά και το έργο αυτού του μεγάλου Έλληνα, του καλλιτέχνη σύμβολου, θα έλεγα, παρουσιάζεται με έναν πολυπληθή θείασο για τη συμμετοχή σημαντικών και τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών του θεάτρου και της μουσικής. Οι θεατές έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα εμβληματικά τραγούδια του Ξυλούρη σε νέες ενορχιστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη, ενώ το κριτικό πρόγραμμα της παράστασης επιμελείται μουσικά ο Έρος Νταλή. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω ότι στην παράσταση αναβιώνουν προσωπικότητες σταθμοί της καλλιτεχνικής αλλά και πολιτιστικής ζωής της χώρας, όπως η Τζένι Καρέζη, ο Κώστας Καζάκος, ο Χρήστος Λεοντής και φυσικά η ιδιαίτερη μνήμα γίνεται στη σχέση του Νίκου με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Παίζουν ο Γιάννης Ασκάρογλου, βεβαίως η Ξανθή Γεωργίου, ο Νίκος Γκέλιας και πολύ άλλοι αγαπημένοι έτσι ηθοποιοί, τους οποίους θα δούμε σήμερα επί σκηνής. Να σας θυμίσω πως τρέχει ο διαγωνισμός για τον οποίο πρέπει να θράξετε άμεσα. Τι χρειάζεται να κάνετε? Να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2541-078-671. Τώρα, αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε και στα επόμενα 5 λεπτά, τηλεφωνήστε και κερδίστε διπλές προσκλήσεις σήμερα στις 9 και 4 στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθη. Μια υπέροχη μουσική παράσταση για τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Επαναλαμβάνω, 2541-078-671. Καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε για τα Paradise Fresh Hits.

0: καφέ Μπαρ Μπεζέ. 34 χρόνια Μπεζέ. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ, το ξέρετε καλά, και η παρέα μας μεγαλώνει συνεχώς και μου αρέσει και πάρα μα πάρα πολύ όταν γρήγορα επικοινωνείτε μαζί μας, δηλώνετε συμμετοχή, συζητάμε και φυσικά διεκδικείτε προσκλήσεις. Λοιπόν, καλημέρα σε όλη την παρέα, έχω σημειώσει όλα τα ονοματάκια, το τηλεφωνικό κέντρο πήρε φωτιά για τα καλά, οπότε θα πάμε να δούμε σήμερα τον Αρχάγγελο της Κρήτης, Νίκος Ξυλούρης, μια υπέροχη μουσική παράσταση που αφορά τη ζωή του. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε παρέα με τις νούμερο 1 επιτυχίες στον Paradise Radio, Sunny, και πάμε δυνατά 10 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει 11 και να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα στον Paradise 903. Χρυσή μπάλα, τι γίνεται εδώ πέρα, η βασική υποψήφια και ποιος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της χρονιάς. Λοιπόν, η ετήσια τελετή απονομής της χρυσής μπάλας πλησιάζει και τη Δευτέρα συγκεκριμένα, 26 Οκτωβρίου του 2026, στο Γκαλά. Θα γίνει στο Λονδίνο, θα μάθουμε τον νικητή. Έχουμε μέχρι τότε, αλλά το παγκόσμιο κύπελλο από ό,τι φαίνεται ανοίγει τη συζήτηση για τη χρυσή μπάλα. Ας πούμε, ο Φάμπιο Καναβάρο οδήγησε την Ιταλία στον θρίαμβο το 2006, σωστά, και τον εαυτό του στο μεγαλύτερο ατομικό ποδοσφαιρικό βραβείο. Το 2018 είχαμε τον Γιούκα Μόντριτς, ο οποίος έφτασε με την Κροατία ως τον τελικό και ήταν αυτός που πήρε τη χρυσή μπάλα, σωστά, μέχρι εδώ. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα φαίνεται να είναι λίγο διαφορετικά, γιατί η Ισπανία σήκωσε το τρόπαιο στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν έχει αναδειχθεί κάποιο προφανές φαβορί. Μερικοί από τους κορυφαίους του Μουντιάλ του 26 δεν κατάφεραν σε επίπεδο συλλόγων σπουδαία πράγματα, αλλά άλλοι κέρδισαν χώριες διακρίσεις. Βέβαια, άλλα δεν είχαν την ανάλογη πορεία στο Μουντιάλ, να τα λέμε και αυτά, με την ψηφοφορία να πλησιάζει. Και η μάχη παραμένει ασυνήθιστα αμφίρροπη. Ο 39χρονος Λιονέλ Μέση για την ένατη χρυσή μπάλα, τουλάχιστον 5 είναι οι παίκτες που μοιάζουν να έχουν τον τίτλο του φαβορί. Ο Λιονέλ Μέση, ακόμα και στα 39 του, κατάφερε να οδηγεί στην Αργεντινή σε ένα ακόμη τελικό παγκόσμιο κυπέλλου. 8 γκολ και 4 ασίστ είναι ένας, μη τι άλλο, εντυπωσιακός απολογισμός, ξέρετε. Η επιρροή του επεκτάθηκε πάρα πολύ πέρα από τους αριθμούς, καθώς σχεδόν κάθε σημαντική επιθετική κίνηση του, όπου η Αργεντινή τελικά ιτήθηκε από την Ισπανία στον τελικό. Εντάξει, όλα αυτά είναι, ξέρετε, τροφή για σχόλια. Έχουμε και την πορεία με την Inter Miami που παρέμεινε εξαιρετική, αλλά υπάρχει ένα έτσι αναπόφευκτο εμπόδιο στην υποψηφιότητά του. Η υποψήφια, ωστόσο, μάλλον οι ψηφοφόροι της χρυσής μπάλας, παραδοσιακά δίνουν μεγαλύτερη αξία στις επιδόσεις στις κορυφαίες διοργάνωσης της Ευρώπης και από ό,τι φαίνεται τα ονόματα που παίζουν είναι πολλά. Προσθέστε βέβαια την υπομονητική εμφάνιση στον τελικό του παγκόσμιου κυπέλλου και πάρα πολύ την καλή σεζόν που δεν δείχνει μεγάλα φοβορή για μια έτσι ένατη χρυσή μπάλα. Μιλάω για το Μέση και πάλι, έτσι. Όλα καλά, θα τα καταφέρουμε. Μη μου στεναχωριέστε για τίποτα, θα τα πάμε περίφημα. Έχουμε τα συν και τα πλην για Κιλιάν Εμπαμπέ και Ρόδρι. Ρόδρι, το λέω σωστά? Θυμάμαι το Ρόδρι και δεν κάνω λάθος. Ρόδρι. Λοιπόν, πάμε Σάνι, Bonnie M και επιστρέφω αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
6: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλειακή υπό από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλειακή που ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
10: Στις ξένες γλώσσες, expert.
1: Στους υπολογιστές, master.
10: Στην εκπαίδευση και experts
1: και masters.
10: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
10: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
10: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 25410-23023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Μία νύχτα. Μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη.
13: Το άμα
12: Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο

0: γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
1: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
2: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
3: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
4: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
2: Paradise 90,3.
5: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ, το ξέρετε καλά, τις επιλέγουμε μαζί καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. www.paradise.gr μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν είστε. Πάμε, προχωράμε, Παρασκευούλα Ζάχαρη, το ημερολόγιο στο 24, η Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας. Παρέα μας το coffee, γιατί η μέρα ξεκινάει καλύτερα όταν ξεκινάει από το coffee, με αρωματικούς καφέδες, πλούσιο πρωινό και φρεσκό. Στημένη φυσική χημεία. Σε περιμένουν καθημερινά στο Coffee Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη. Τηλέφωνο παραγγελιών 25410-24024. Βρες το και στις πλατφόρμες eFood και World. Καλημέρα Ξάνθη. Sad Girls, David Guetta, Bebe Rexha και επιστρέφω με περισσότερα.

ωραίο και αυτό. Turn the light off. Και Διεθνή ημέρα γυναικών στη διπλωματία σήμερα. Το νου σας, κορίτσια, το ημερολόγιο στο 24. 24 λοιπόν Ιουλίου σήμερα στον Paradise 903. Γιορτάζουμε, το φωνάζουμε και γενικότερα τα λέμε όλα. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, να ρίξω μια ματιά στο ορτολόγιο, να ευχηθούμε και να πούμε χρόνια πολλά στον Αθηναγόρα και στη Χριστίνα. Άλλη Χριστίνα είναι αυτή, έτσι, άλλη Χριστίνα. Σε κάθε περίπτωση, χρόνια πολλά στην Χριστίνα που ξέρετε και γιορτάζει σήμερα. Και χρόνια πολλά στον Αθηναγόρα. Α, μάλιστα. Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας, βεβαίως, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα τα μαθαίνετε πρώτοι στο Paradise 903. Να σας πω και ένα νέο που αφορά τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, αρχικά να πω ότι σαν σήμερα το 1982, κυρίες και κύριοι, καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της μοιχείας με την ψήφιση του σχετικού σχεδίου, νομοσχεδίου μάλλον. 1982, κοίτα να δεις όμως, αχ, αυτή η μοιχεία. Λοιπόν, φέρνει τα πάνω κάτω ορισμένες φορές. Ακόμα σαν σήμερα το 1908, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σοριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί. Νικητής ανακηρύσσεται ο Αμερικανός Τζον Χέις. Οκ, και αυτό σαν σήμερα το 1908, ένα πολύ ενδιαφέρον γεγονός. Για την ώρα, αφού πήγαμε στην Ιταλία μία βόλτα, προτείνω να ακούσουμε κάτι σχετικό και πάρα πολύ όμορφο. Μας αρέσει πολύ, αρέσει και σε εσάς, το ξέρω καλά. Και συνεχίζουμε πολύ πολύ όμορφα και αμέσως μετά επιστρέφουμε την κυρία Χοροζίδου, η οποία θα είναι εδώ κοντά μας στον Paradise 903, να μας μιλήσει για την παράσταση «Κατά φαντασία ασθενής». Μείνετε συντονισμένοι στον Paradise 903. Good morning, Xanthi!

0: ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούω.

0: Αύριο είναι ο Παρασκευής 24 Ιουλίου, μια μεγάλη παρέα και συνεχίζουμε πάρα πολύ όμορφα. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Θα φτάσουμε παρέα ως τις 12 ακριβώς και εγώ σας περιμένω όλους. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε και πάλι. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μία από τις πολύ αγαπημένες μου, θα έλεγα και όχι μόνο δικές μου, αγαπημένες και ξεχωριστές ηθοποιούς της ελληνικής σκηνής, την κυρία Παρθένα Χοροζίδου, με το ιδιαίτερο χιούμορ, την αυθεντικότητα αλλά και τη θεατρική της παρουσία, έχει χαρίσει στο κοινό αμέτρητες αξέχαστες στιγμές. Αφορμή της σημερινής μας συζήτησης είναι μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία της παράστασης Κατά φαντασία ασθενής του Μολιέρου, σε διασκευή και σκηνοθεσία των πολύ αγαπημένων επίσης Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα, αν μου επιτρέπετε, έργα της παγκόσμιας κωμωδίας με πρωταγωνιστή και τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη και ένα πολύ δυνατό θίασο στον οποίο συμμετέχει και η σημερινή μας καλεσμένη, κυρία Χοροζίδου. Σας καλωσορίζω, είναι μεγάλη μας χαρά που είστε σήμερα μαζί μας.
1: Τι κάνετε, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε μαζί γιατί είστε πολύ αγαπημένοι και όλοι και οι ξάδες και όλοι σας.
0: Πόσο χαιρόμαστε που αυτό το διήμερο θα είναι τόσο έντονα και γεμάτο. Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Ιουλίου, οι θεατρικές επιχειρήσεις Στάγαρης στους Φιλίππους.
1: Ναι, με μεγάλη χαρά. Γιατί εντάξει τώρα, το θέατρο αυτό για μας είναι πολύ αγαπημένο. Από μικρά παιδιά έχουμε δει πολύ ωραία πράγματα εκεί και τώρα φαντάζεσαι στα μάτια μου να γυρνάω εκεί και να... Είναι μεγάλη στιγμή για μένα αυτή. Που θα είμαι στην πόλη μου και θα χαίρομαι τους φίλους μου και τους γνωστούς μου και τους συγγενείς μου που θα έρθουν να με δουν και να με χαρούν.
0: Μαζί με την
1: υπέροχη παράστασή μας.
0: Πραγματικά είναι η υπέροχη παράστασή σας. Δίπλα σε ένα θείασος αγαπημένων και καταξιωμένων ηθοποιών, εσείς ως πανέξυπνη αλλά και αφοπλιστική υπηρέτρια, θα μας μιλήσετε για το ρόλο σας αμέσως τώρα, η κυρία Σοφία Βογιατζάκη, ο κύριος Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Σαπέργης, Θάνος Μπίρκος και Αντιγόνη Νέκα, όπως επίσης και ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Να δώσω το λόγο κατευθείαν σε εσάς, να μας μιλήσετε για το έργο και για την παράσταση που παίζετε.
1: Ναι, λοιπόν, το έργο μας είναι Κατά φαντασία ασθενής του Μολιέρου. Το έχουν διασκευάσει ο κύριος Ρέπας, ο κύριος Θανάσης Παπαθανασίου, με πολύ κέφι. Ο Βλαδίμηρος είναι ο Κατά φαντασία ασθενής. Εγώ είμαι η υπηρέτριά του στο σπίτι. Η σύζυγός του είναι η Σοφία Βογιατζάκη. Κάτι παίζει εκεί με τον γιατρό, τον Πάνο Σταθακόπουλο. Προσπαθούν να τον κορυδέψουν. Εγώ τα έχω καταλάβει όλα και προσπαθώ να τον βοηθήσω. Έχει πάρα πολύ γέλιο η παράστασή μας. Είχε πλάκα γιατί εμείς στην πρόβα γελάσαμε πολύ. Και μετά κάποια στιγμή, εντάξει, δεν γελάς. Και συνέχεια σου λέει, εντάξει, το μάθαμε, γελάσαμε, φτάνει. Και λέμε, καλέ, το ξεχνάμε. Και λες, καλέ, θα γελάσει ο κόσμος. Και φτάσαμε στην πρεμιέρα στην Αθήνα και λέει, δεν σταματάμε να γελάνε. Αυτό που λες, καλέ, τι γελάνε, καλέ αυτοί. Γιατί εμείς τα είχαμε ξανακούσει αστεία. Γιατί γελάνε. Και η αλήθεια είναι ότι δεν σταματάει ο κόσμος να γελάει.
0: Κάτι είναι μια, θα ξέρει ο κόσμος.
1: Είναι γρήγορη, πολύ σπιρτόζικη και πολύ γρήγορη και κωμωδία και. Εντάξει, όπου και να έχουμε πάει, έχουμε ακούσει τα καλύτερα.
0: Κυρία Χοροζίδου, ο Μολιέρος έγραψε το έργο πριν από αιώνες. Πώς εξηγείτε ότι εξακολουθεί να μιλά τόσο έντονα στο σημερινό κοινό και πόσο πολύ ο κόσμος απολαμβάνει πραγματικά την κάθε σας παράσταση?
1: Μα είναι η αλήθεια ότι αυτά τα έργα μείνανε γιατί μιλήσαν για πολύ ουσιαστικά θέματα, τα οποία απασχολούν πάντα τον άνθρωπο. Εντάξει, είναι κάποια έργα που θα μείνουν στην ιστορία γιατί γι' αυτό το λόγο μας απασχολούν πάντα. Το καλό είναι ότι το διαλέξαμε εμείς αυτό, το κάναμε ωραίο και το φέρνουμε τώρα δωράκι εδώ να το δείτε. Και σας περιμένω με χαρά.
0: Ανυπομονούμε. Ο Κατά φαντασία ασθενής συνδυάζει γέλιο, έντονο κοινωνικό σχολιασμό σίγουρα.
1: Ωστόσο,
0: θέλω να σας ρωτήσω πόσο δύσκολη είναι αυτή η ισορροπία πάνω στη σκηνή. Πώς το αντιμετωπίζετε καθημερινά? Είστε σε καλοκαιρινή περιοδία, δεν μπαίνετε ανάσα στην κυριολεξία και κάθε σας παράσταση είναι εξαιρετική. Δίνετε τον καλύτερό σας σε αυτό όλος ο θείασος, έτσι. Και ο κόσμος τα απολαμβάνει.
1: Ναι, πράγματι, την αγαπάμε πολύ τη δουλειά μας και πραγματικά είμαστε ένας θείασος και πολύ αγαπημένος. Και δηλαδή αυτό είναι μεγάλη, πώς να πω, ανακούφιση να είσαι με ανθρώπους που μπορείς να συνεννοηθείς, γιατί ο δρόμος είναι δύσκολος τώρα, τι να λέμε. Ξυπνάς το πρωί, ετοιμάζεσαι, άντε να φύγεις από εκείνο το ξενοδοχείο, να πας σε μια άλλη πόλη, πολλές ώρες στο δρόμο, να τακτοποιηθείς, να ετοιμαστείς για το βράδυ. Αλλά αυτή είναι η χαρά μας μετά, τι νομίζετε? Εμείς η χαρά μας είναι να βλέπουμε τον κόσμο, να γελάει, να τον βλέπουμε μετά που μας δίνει τα συγχαρητήρια, να βγούμε μια φωτογραφία, να πούμε δύο καλές κουβέντες, γεμίζουν οι μπαταρίες μας και φεύγουμε κι εμείς. Είναι πραγματικά ένα, όσο μεγαλώνω δηλαδή και. Ενώ την είχα μεγάλη χαρά την περίοδο, τώρα την πολύ σκέφτομαι καμιά φορά. Αλλά είναι τόσο όμορφη η Ελλάδα παντού, παντού, δηλαδή σε ξαφνιάζει η ομορφιά της.
0: Κυρία Χοροζίδου,
1: λοιπόν, ναι.
0: Ναι, όχι, με συγχωρείτε, σας διάκοψα. Συνεχίστε.
1: Όχι, δεν πειράζει. Όχι, μ' αρέσει πολύ που τη βλέπω και τη χαίρομαι, ρε παιδί μου, κάθε φορά. Λες καμιά φορά να γυρίσουμε σπίτια μας, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι ο κόσμος διψάει στην επαρχία να δει θέατρο και την αγάπη του, την αγκαλιά του. Πώς βλέπεις ένα συγγενή σου που έχει καιρό να σε δει και σε αγκαλιάζει πιο σφιχτά. Κάπως έτσι, να είναι αλλιώς η αίσθηση. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με την Αθήνα, δηλαδή.
0: Εδώ που τα λέμε, κυρία Χοροζίδου, δεν είναι τυχαίο που η κάθε σας παράσταση είναι sold out και εμείς είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που θα σας δούμε και Σάββατο και Κυριακή.
1: Α, τι ωραία, θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω από κοντά. Πολύ, πολύ θα χαρώ. Εγώ θα έχω εκεί πέρα πάρα πολύ κόσμο φυσικά, γιατί από τους φίλους μου από τα οδεία, τους φίλους μου από τα σχολεία, τους συγγενείς μου, δηλαδή περιμένω πώς και πώς να τους δω, αλλά με πάω πολύ, πολύ χαρά. Γιατί δύο μέρες έχω. Mm-hmm. Σήμερα το ρεπό μου το περνάω με την οικογένειά μου φυσικά και είμαι πολύ χαρούμενη. Mm-hmm. Και όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Η σκηνοθετική ματιά των Θανάση Παπαθανασίου και Μεγάλη Ρέπα, τι καινούριο φέρνει για αυτό το κλασικό έργο? Εντάξει, εγγύηση Παπαθανασίου, Ρέπας, εγγύηση, το ξέρουμε καλά.
1: Αυτό που λέτε ακριβώς είναι η εγγύηση, είναι οι διάλογοι τους, είναι οι εμπονές τους με κάποια πράγματα που τα φέρνουν στη συζήτηση και τα κάνουν αστεία πολύ, οι επαναλήψεις τους, τα μοτίβα τους. Κάνανε πολύ ωραίο θίασο. Η παραγωγή μας είναι αυτή που είναι και τους έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και τους αγαπάω πολύ. Η Τάγαρη, η οικογένεια Τάγαρη. Είμαστε πολύ. Είμαστε ευλογημένοι, τέλος πάντων. Είμαστε με χαρά στο δρόμο, δηλαδή. Είμαστε ασφαλείς.
0: Εσείς προσωπικά τι κρατάτε από το ρόλο σας? Υπάρχει κάποιο στοιχείο του χαρακτήρα σας που σας έχει επηρεάσει?
1: Εμένα από το ρόλο μου αρέσει πάρα πολύ το ότι τους ανθρώπους που αγαπάμε πολύ στη ζωή μας τους προστατεύουμε. Και προσπαθούμε δηλαδή να τους ξυπνήσουμε, να τους φέρουμε στο σωστό το δρόμο, να τους προστατέψουμε από το κακό. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ στο ρόλο μου και το χιούμορ της βέβαια, το οποίο είναι, δηλαδή τον πειράζει πάρα πολύ, το αφεντικό της το πειράζει πολύ. Είναι πειραχτήρι μεγάλο δηλαδή.
0: Ναι. Πώς είναι η συνεργασία με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη αλλά και τους υπόλοιπους συναδέλφους του θεάσου?
1: Τους αγαπώ πάρα πολύ όλους. Εγώ για τον Βλαδίμηρο έχω να πω ότι έχουμε δουλέψει μαζί και στη Μουρμούρα, έχουμε δουλέψει μαζί και στον Δον Κιχώτη σε άλλη περιοδία. Δεν έχω δει συνάδελφο να χαίρεται περισσότερο τη χαρά του συναδέλφου πάνω στη σκηνή. Δηλαδή η γενναιοδορία του είναι σπάνια. Σπάνια. Το παιδί αυτό είναι σαν πεντάχρονο παιδί που σε κοιτάει στη σκηνή και χαίρεται που εσύ για κάποιο λόγο τα κατάλαβε πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Και χαίρεται πραγματικά. Δηλαδή, βλέπω τα μάτια του, βλέπω στα μάτια του την αγάπη του πατέρα μου, ας πούμε. Ότι κοίτα παιδί μου πόσο καλά τα πήγες, ας πούμε. Πολύ, πολύ χαίρεται. Και αυτό με κάνει δηλαδή. Τον αγαπάω πάρα πάρα πολύ. Και έχω και φυσικά πολύ εμπιστοσύνη στους υπόλοιπους συναδέλφους μου. Τον Γιάννη Ραπέρη που τον γνώριζα φέτος. Μεγάλη χαρά. Η Αντιγόνη Νάκα που είναι νέο κορίτσι και πολύ πολύ καλό. Ο Πάνος Σταθακόπουλος είναι εγγύηση, δεν το συζητώ. Ο Πάνος μπορεί να κάτσει μια παρέα μαζί του και να αλλάξει κότη. Γενικότερα είναι πολύ ωραία παρέα. Η Σοφία πολλά χρόνια μαζί, φίλες, ναι.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφο που μιλάτε ο καθένας σας με τόσο όμορφα λόγια. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει αυτή η χημεία μεταξύ σας. Εχθές φιλοξενήσαμε στο ραδιόφωνο μας την κυρία Βογιατζάκη, η οποία επίσης μίλησε για όλο το θείασο. Σας χαρακτήρισε όλους με τα καλύτερα λόγια. Και όσον αφορά το Βλαδίμηρο Κυριακίδη, όλοι μιλάτε για ένα καλό παιδί. Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος από ό,τι αντιλαμβάνομαι και όντως πρέπει να είναι χαρά που παίζεται και περιοδεύεται αυτό το καλοκαίρι.
1: Είναι πολύ σπουδαίος, είναι πολύ πολύ σπουδαίος, είναι στα καλύτερά του, ετοιμάζει και μια πολύ ωραία σειρά, είναι πολύ κουρασμένος αλλά πάντα πολύ πολύ πολύ δοσμένος σε ό,τι κάνει, τον βλέπεις δηλαδή, ναι, είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει τη δουλειά του πολύ και τους ανθρώπους της δουλειάς.
0: Τι σημαίνει για εσάς το θέμα?
1: Είναι πολύ καλό παράδειγμα αυτό για μας. Καλά, έτσι θα μεγαλώσουμε κι εμείς. Δηλαδή. Είναι από αυτά που βλέπεις τη δουλειά και λες: να, σε αυτό θέλω να μοιάσω, σε αυτό δεν θέλω να μοιάσω. Είναι έτσι. Είναι ένας άνθρωπος που θέλει να του μοιάσει.
0: Έτσι, είναι τα καλά στοιχεία της δουλειάς, τα θετικά που κρατάμε. Για εσάς, κυρία Χοροζίδου, τι σημαίνει γέλιο στο θέατρο? Μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει ως θεραπεία? Δεν μπορώ να σας φανταστώ σε κάποιο άλλο ρόλο που να μην γελάσω. Πραγματικά δεν ξέρω. Όποια σας παράσταση έχουμε δει. Δηλαδή, εντάξει, τώρα δεν μπορώ να εκφραστώ κιόλας, είναι και πρωινό εδώ. Οπότε. Καταλαβαίνετε ότι είστε πολύ αγαπητοί στον κόσμο. Για εσάς όμως τι σημαίνει το γέλιο στο θέατρο?
1: Για μένα το γέλιο στο θέατρο είναι, τι να σας πω ρε παιδιά, πρώτον γιατρεύει και εμάς. Εγώ χαίρομαι γιατί τώρα τους ανθρώπους που τους βλέπεις πολύ ζωρισμένους μετά την παράσταση και σου λένε πολύ σας ευχαριστώ. Εγώ μου έχει τύχει δηλαδή αυτή τη φορά τέτος στα Γιάννενα, ας πούμε, ήρθε μια κυρία, έβγαλε το βραχιολάκι της, μου το έδωσε και έβαλε τα κλάματα γιατί μου λέει εγώ μου λέει ήμουν πολύ δυστυχισμένη μου λέει αυτές τις μέρες και με κάνατε και γέλες. Αυτό το πράγμα δεν είναι απλό. Εγώ δηλαδή θα με κάνετε και να κλαίω κι εγώ, της λέω, κυρία μου. Μα ήταν η γυναίκα, ήταν, πώς να πω, έδωσε μια ευκαιρία στον εαυτό της, λέει θα πάω ένα θέατρο και το τι αισθάνθηκα εκείνη την ώρα ήταν, τι να σας πω ρε, είναι σαν, αυτό και αν είναι δώρο δηλαδή, αυτό σε ξεκουράζει κατευθείαν, λες, χαλάει τα πάντα, δεν, τα χαρίζω δηλαδή.
0: Πολύ συγκινητικό. Μετά το τέλος της καλοκαιρινής.
1: Και τα παιδάκια που έρχονται καμιά φορά να βγουν φωτογραφία και τρέμουν και λες, τι τρέμει τώρα αυτό το παιδάκι, γιατί δεν αισθάνεσαι τον εαυτό σου τίποτα πολύ σημαντικό, αλλά θες να κοίτα την αδύση, ας πούμε, πολύ χαίρομαι που σας γνωρίζω και εγώ θέλω να γίνει ηθοποιός και βλέπεις τα όνειρα στα μάτια τους και λες, Παναγία μου, έτσι.
0: Κάνετε δηλώσεις.
1: Και να τους βοηθήσουμε.
0: Κάντε δηλώσεις τώρα στον αέρα. Εμείς θα έρθουμε να σας βρούμε και να φωτογραφηθούμε και να τα πούμε και από κοντά. Έτσι θα χαρούμε πολύ. Εγώ θέλω να μου πείτε τα επόμενα.
1: Εγώ θυμάμαι τους Φιλίππους πάντως, να σας πω γιατί θυμάμαι τους Φιλίππους από παιδί που ήταν γεμάτα σαν τσαμπιά. Βλέπαμε συναυλίες εκεί. Νταλάρες, Αλεξίου, βλέπαμε θέατρα. Λέω. Και τώρα είναι μεγάλη μου χαρά πραγματικά που θα πάω εκεί να παίξω. Μεγάλη χαρά, νιώθω μεγάλη τιμή. Σας περιμένουμε και εμείς με χαρά. Θυμάμαι που έρχονταν ο κόσμος από Ξάνθη, από Κομωτινή, να δουν παραστάσεις εκεί. Δηλαδή, εντάξει, είναι σημείο. Είναι σπουδαίο τώρα το θέατρο. Δεν είναι το δεύτερο καλύτερο της Ελλάδας. Τι να λέμε τώρα.
0: Έτσι, είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Σε έναν υπέροχο χώρο. Θα σας δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Θέλω, αν θέλετε κι εσείς, βέβαια, μετά το τέλος της καλοκαιρινής περιοδίας, ποια είναι τα επόμενα επαγγελματικά σας σχέδια.
1: Τα επόμενα μου σχέδια είναι ότι θα είμαστε στην οικογένεια Adams πάλι φέτος, δεύτερη χρονιά, με τον Νίκο Μπουτσινά και τη Μαρία Τσολομού, στο θέατρο Βέμπο, οικογένεια Adams, πάρα πολύ ωραίο musical, Θέμης Μαρσέλου, εγγύηση, με αληθινή ορχήστρα πάνω στη σκηνή 8 άτομα, θεία στους 15-16, πόσοι είμαστε, δεν ξέρω. Θα πάμε και στη Θεσσαλονίκη, νομίζω, μετά τα Χριστούγεννα, οπωσδήποτε, αυτή την παράσταση πάλι. Ο κύριος Στάγαρης σε παραγωγή. Έχω μεγάλη χαρά και για αυτή την παράσταση, γιατί πραγματικά δεν θέλω να τελειώσει αυτή. Έχει οικογένεια άντρες, δεν θέλω να τελειώσει.
0: Υπέροχο.
1: Θέλω να είμαστε συνέχεια εκεί. Ναι, είναι πολύ ωραία παράσταση. Θα χαρώ να αυτή την αντίθετη και εκείνη.
0: Σάββατο και Κυριακή, 25 και 26 Ιουλίου, θεατρικές επιχειρήσεις Τάγαρη, πολύ σωστά, παρουσιάζουν σε μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία το διαχρονικό έργο του Μολιέρου κατά φαντασία ασθενής, ένας τίτλος που ενσωματώθηκε σαν έκφραση στην ελληνική γλώσσα, μια φράση που έγινε κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Όλοι γνωρίζουμε βέβαια τι σημαίνει, ακόμη και αν δεν ξέρουμε ότι γεννήθηκε από την πένα του Μολιέρου. Κυρία Χοροζίδου, να τολμήσω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε. Θέλω λίγο να σχολιάσετε την εμπειρία σας στην φετινή Eurovision. Έτσι, με λίγα λόγια να μου πείτε και αυτό, και υπόσχομαι δεν θα ρωτήσω τίποτα άλλο. Πώς ήταν η εμπειρία σας?
1: Τι να σας πω, μοναδική.
0: Εγώ
1: ήταν πολύ αστείο. Βεβαίως, ήταν πολύ αστείος ο τρόπος που έγινε η πρόταση. Δεν το κατάπινε το μέσα μου. Λέω, πώς είναι δυνατόν? Και όταν πια το είπα, εντάξει, ας πάμε. Είχα πάρα πολύ άγχος από αυτό που δεν το καταλαβαίνεις. Λίγο ξέρεις από υποσυνείδητα. Και λες, τώρα τι θα γίνει. Είχα πολύ την έννοια μου στον Ακύλα. Πολύ, πολύ, πολύ. Γιατί αυτό ήταν το κέντρο μας και. Αυτό έπρεπε να λάμψει, αυτό έπρεπε να είναι καλά και να είμαστε όλοι καλά. Ο Φωκάς είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας. Μας μάζεψε, μας δίδαξε τι και πώς πρέπει να συμβεί. Ήμασταν οι αγαπημένοι ολονών εκεί μέσα. Δηλαδή στη Βιέννη ήμασταν, τι να πω, περνούσαμε εμείς και ξετρελνόταν. Μακιγιάζ, κομμωτήρια, τεχνική. Μας λέγανε θα σας δούμε και το βράδυ. Νομίζω ότι θα είμαστε οι νικητές.
0: Το ζήσατε και το απολαύσατε.
1: Το ζήσαμε, λέει, πάρα πολύ καλά. Γνωρίσαμε επαγγελματίες εκεί που. Γεια σας. Και τα έχει κόσμο εδώ. Γνωρίσαμε επαγγελματίες φοβερούς. Δηλαδή, αυτό που βλέπεις έναν άνθρωπο να αγαπάει τη δουλειά του και λες, να έτσι πρέπει να είμαι για να είμαι ευτυχισμένος άνθρωπος. Γιατί στη δουλειά μας δίνουμε πάρα πολύ ώρα της ημέρας μας και πρέπει να είσαι ευτυχισμένος, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλιώς υποφέρεις. Και είδα ανθρώπους εκεί, επαγγελματίες που πραγματικά αγαπούσαν τη δουλειά τους και την κάνανε πολύ, πολύ καλά. Ήταν μοναδική εμπειρία. Ναι. Ο κόσμος ήταν φοβερός, πάρα πολλοί κόσμος να τσιρίζει, να γελάει. Ο Ακύλας ήταν ένα ζαχαρωτό. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Ήταν μοναδική.
0: Υπέροχα. Λοιπόν, ο καταφαντασία ασθενής επιστρέφει για να μας θυμίσει με γέλιο και τρυφερότητα πως ίσως το καλύτερο φάρμακο απέναντι στους φόβους μας είναι να γελάμε μαζί. Ξανά και ξανά.
1: Να γελάμε στα μούτρα του φόβου μας. Έτσι, μπράβο.
0: Κυρία Χοροζίδου, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε γεροί. Φιλάκια στους ακροατές σας σε πολλά πολλά και θα χαρώ να σας δω από κοντά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
2: Ο καταφαντασία ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
4: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11:30.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
5: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
5: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
3: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
6: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 2541-066-566.
10: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
12: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
12: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
11: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
11: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
12: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
11: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστείων.
13: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
14: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
15: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
16: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, Πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
17: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
18: Εδώ είμαστε, Paradise FM 3. Καλημέρα, Ξάνθη, σε όλους. Για ακόμα μία φορά, πολύ πολύ την απόλαυσα την όμορφη συζήτηση που είχαμε με την κυρία Παρθένα Χοροζίδου εδώ στον Paradise FM 3. Και συνεχίζουμε μαζί μια μεγάλη παρέα που μεγαλώνει συνεχώς. Μην ξεχνάτε, www.paradise.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν είστε. Θα φτάσουμε μαζί ως τις 12 ακριβώς, ακούγοντας και επιλέγοντας τα καλύτερα για εσάς, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, Happy Birthday by Artist. Γίνεται, φυσικά και γίνεται.
19: Happy birthday by artist στο Paradise. Καθημερινά γιορτάζουμε τα γενέθλια των αγαπημένων μας καλλιτεχνών και μοιραζόμαστε τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους ζωντανά. Εδώ, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Paradise, στο ραδιόφωνο στους 90,3 και στο www.paradise.gr. Εδώ, κάθε μέρα είναι γιορτή. Happy Birthday by Artist στο Paradise. Music First.

Πάμε πολύ. 1970 έγραφε το ημερολόγιο, 24 Ιουλίου, και σαν σήμερα έρχεται στη ζωή η Αμερικανίδα star, superstar που ακούει στο όνομα Jennifer Lopez. Λοιπόν, να τσευχηθούμε και να τσιπούμε χρόνια πολλά που γιορτάζει σήμερα τα γενέθλιά της. Την αγαπάμε πολύ. Τι να πούμε τώρα για τις φωνητικές της ικανότητες, για το ταλέντο της γενικότερα, ως ηθοποιός, ως τραγουδίστρια, ό,τι και να πω θα είναι λίγο. Το 1970, 56 ετών, ναι, 56 ετών παρακαλώ η κυρία Jennifer Lopez, να τσευχηθούμε τα καλύτερα. Πολύχρονη, ευτυχισμένη, λαμπερή και εντυπωσιακή. Λοιπόν, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός, χορεύτρια, παραγωγός, τα έχει κάνει όλα. Λοιπόν, όσον αφορά τα πρώτα χρόνια της καριέρας της, τι να πω εγώ τώρα. Ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη, έκανε το πέρασμά της. Τα παιδικά της χρόνια ήταν φτωχικά, όπως έχει δηλώσει και η ίδια σε συνεντεύξεις της, καθώς ζούσε με την οικογένειά της σε ένα πολύ μικρό διαμέρισμα, ενώ στην ηλικία των 7 ετών έκανε την πρώτη της περιοδία σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη. Άκου να δεις τώρα, μαζί με άλλες κοπέλες βέβαια της σχολής μπαλέτου που παρακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση την αγαπάμε πάρα πολύ. Τεράστια η καριέρα της. Επί 1,5 χρόνο φανταστείτε ότι, όσον αφορά το ξεκίνημα της καριέρας της, επί 1,5 χρόνο συμμετείχε σε πάρα πολλές οντισιόν, όταν δέχθηκε μία πρόσκληση για να συμμετάσχει σε μία μουσικοχορευτική τουρνέ στην Ιαπωνία. Στο μεταξύ είχε ήδη αποτύχει σε μία οντισιόν, έτσι, στο ρόλο του υπτάμενου κοριτσιού. Στο ίδιο διάστημα, μάλιστα, είχε εμφανιστεί σε διάφορες θεατρικές παραστάσεις, όπως η ροκ όπερα. Λοιπόν, γυρνώντας από την Ιαπωνία, προσκλήθηκε για να ξαναπεράσει από ακρόαση για το γνωστό show In Living Color, και αυτή τη φορά εντυπωσίασε. Ήταν θετικά τα σχόλια για την Jennifer Lopez, έγινε δεκτή και κάπου εκεί ξεκίνησε η καριέρα της. Πήρε το εισιτήριο για το Hollywood και έγινε ο κακός χαμός. Πάμε να την ακούσουμε και να τσευχηθούμε χρόνια πολλά. On the floor, σε μια συνεργασία με τον Pitbull, και ακούτε μόνο επιτυχίες στον Paradise Radio.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
0: Ο Paradise είναι ο καλύτερος.
2: Ακούω μόνο Paradise.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Στρωμαέ, παπαούτε Afro Soul.
2: Dites-moi d'où il vient. Enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien.

Παπαούτε, τι ωραία εδώ είμαστε. Αφήνουμε πίσω μας το Paradise νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας. Μα πώς το λέω έτσι, Paradise νούμερο 1 με αγγλική προφορά έτσι για να διαφημίσουμε τα αγγλικά μας. Yes, of course. Εντάξει, εντάξει, ο Στέφανος τα λέει καλύτερα. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, αστειεύουμε φυσικά 10 λεπτά μετά τις, όχι πριν από τις 12, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας και προχωράμε μαζί με πάρα πολλά νέα της Ελλάδας και του κόσμου για την ώρα όμως να περάσουμε, να μάθουμε τι θα γίνει με την καριέρα μας, πώς να προετοιμαστούμε, τι να κάνουμε, πώς θα το κάνουμε. Εμείς σας προτείνουμε τα καλύτερα, το ξέρετε καλά. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Πού? Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνει πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας της ημέρας καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μια επίσκεψη στη σχολή Δέλτα στην Ξάνθη, Λοναρδοπούλου 1 και Λεωφόρου Γεωργίου Κονδύλια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις βέβαια από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον. 3Delta, μάλλον 360.gr, έτσι για να τα λέμε σωστά τα πράγματα με το όνομά του. Τηλέφωνο πληροφοριών και επικοινωνιών 25410, μαντέψτε 2360, τόσο απλά και εύκολα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε αμέσως τώρα. Και επειδή η καλημέρα από το πρωί φαίνεται και επειδή το ξέρετε καλά ότι εμείς σας προτείνουμε τα καλύτερα, το Coffee είναι εδώ για να μας υπενθυμίσει πως η σωστή μέρα ξεκινάει από το Coffee. Πριν ξεκινήσει η μέρα σου, κάνεις την πρώτη σου στάση για καφέ στο Coffee Μπρακούμι 31. Εκλεκτός καφές, πλούσιο πρωινό, φρέσκη φυσική χυμή, σε γεμίζουν ενέργεια. Όλα αυτά είναι αρκετά για να κυλήσει η μέρα περίφημα. Τι άλλο να ζητήσει κανείς? Όλα απλά και ανθυρά. Κάθε πρωινό γίνεται καλύτερο όταν το ξεκινάμε μαζί από το Coffee Μπρακούμι 31 στην Ξάνθη.

0: Paradise 90,3.
1: Έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού, έφτασε η ώρα που θα πούμε αντίο για σήμερα. Αρχικά να σας ευχαριστήσω όλους πάρα μα πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μου αυτές τις δύο ώρες στον Paradise 103. Συνεχίστε να ακούτε Paradise Radio, διότι εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης, το ξέρετε καλά, οι επιτυχίες είναι εδώ, μην τις ψάχνετε αλλού. Και πού να τρέχετε τώρα, καθίστε εδώ που είμαστε στον παράδεισο της μουσικής, απολαμβάνουμε την κάθε μέρα με τον καλύτερο τρόπο. Πίσω από τα μικρόφωνα για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου, μαζί μας το Coffee, Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη. Βεβαίως, καθημερινά Δευτέρα και Σάββατο, Κυριακή ξεκουραζόμαστε. Πάμε παραλία, όχι ότι τις προηγούμενες μέρες δεν πάμε. Αλλά καθημερινά το Coffee είναι εδώ και σου φτιάχνει τη διάθεση το πρωινό. Μπροκούμι 31, σημειώστε το. Από μένα πολλά φιλιά, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο θα σε ευχηθώ. Το Σαββατοκύριακο είναι πλούσιο, είναι γεμάτο, τα έχει όλα. Μουσικές παραστάσεις, θεατρικές παραστάσεις. Τι να πω, τα πάντα όλα. Εκδηλώσεις, πόσο όμορφα πράγματα, πόσο ευλογημένοι είμαστε γενικότερα που ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Ειλικρινά, με τόσες επιλογές και τόσες προτάσεις. Και όλα θα πάνε καλά, μη μου σκέφτεστε αρνητικά. Θεού θέλοντος καιρό επιτρέποντος. Ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα στις 10 ακριβώς. Μέχρι τότε να προσέχετε, να χαμογελάτε, να περνάτε όμορφα και να αγαπάτε τον εαυτό σας. Πολύ σημαντικό. Πρώτα εσάς και μετά τους γύρους σας. Πολλά φιλιά από μένα, την Αλεξάνδρα. Να είστε όλοι καλά.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: The Second Voice.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
2: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
3: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
3: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις.

0: όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
0: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club, ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 2-5-4.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Luis Fonsi featuring Daddy Yankee. Despacito.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
5: Galaxy 92. Amazing music.

Και περνάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Είσαι pasta lover? Το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του comfort food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8, στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις πάστα μπολονέζε, καρμπονάρα ή Νάπολη, μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί, μόνο με 5 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου, στην Πάρνηθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι pasta lover είτε όχι, στο Regency Casino Montparnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις, αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Πρωί, πρωιά μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
6: Έχουμε τη λύση.
5: Go Sports. Go Figly Sports.
6: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
5: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
6: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντυμα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
5: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86.
7: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
7: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
8: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
8: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
9: Και μετά και μετά, τι έγινε?
10: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
9: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
10: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του μπριός.
9: Brioche, Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
10: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
9: Brioche, Coffee and More, στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
10: Brioche. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
13: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
14: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Ερχόμαστε, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κομωτινή. Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από ticketservices.gr.
15: Ρυθμός
16: ή χαλάρωση.
15: Βουτιές
16: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
15: Στο μπαρ
16: ή στην άμμο.
15: Παραλία
16: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
15: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
16: West Side. Καταγάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
15: The Beach Bar West Side.
16: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
15: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
17: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
8: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
7: Και τα δύο.
8: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
3: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
2: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410 7. 89.

0: εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Αυτή τη φορά το λένε κυριολεκτικά. Τα ημισκούμπρια επιστρέφουν με το μεγάλο reunion των 30 χρόνων. Μετά από 2 συνεχόμενα sold out στην Αθήνα, έρχονται στην Αλεξανδρούπολη. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην παραλία ΕΟΤ, Λυσίων Κάμπινγκ, στην Αλεξανδρούπολη. Ημισκούμπρια, 30 χρόνια επιτυχίες. Εισιτήρια στο more.com.
3: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
3: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
4: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
3: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
5: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο ναός της διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
6: Ο Χρήστος Τιβαίος και ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Ξάνθη.
7: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
6: Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στην πόλη μας για μια ξέχαστη συναυλία. Χρήστος Τιβαίος και Παναγιώτης Μάργαρης. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση εισιτηρίων, βιβλιοπωλείο Πυργελή, στούντιο Ιταλός, του Bookstore και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
8: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: με το καφέ μπαρ Μπεζέ. 34 χρόνια Μπεζέ. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές ραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές!
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι μάζινα μπλε.
4: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Galaxy 92. Amazing music.

Και περνάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Ετοιμαστείτε για ένα απολαυστικό ταξίδι στο Αιγαίο. Από 24 έως 26 Ιουλίου, το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse φέρνει στο τραπέζι σας αυθεντικές νησιώτικες γεύσεις, παραδοσιακές συνταγές, φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά τοπικά τυριά και αγαπημένα πιάτα που μοσχοβολούν ελληνικό καλοκαίρι. Κάθε μέρα σας περιμένουν νέες γαστρονομικές εκπλήξεις, εμπνευσμένες από τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου. Με live μουσική την Παρασκευή και το Σάββατο στα 29 ευρώ και την Κυριακή στα 19 ευρώ, το γευστικό ταξίδι ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο. Ένα τριήμερο που θα σας ταξιδέψει από νησί σε νησί χωρίς να φύγετε από το τραπέζι σας. Κρατήσεις στο 210-242-1055. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
3: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
0: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
4: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
0: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
4: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
9: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
10: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει, είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Σορμπόν Παρί Νόρτ και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
11: Στις ξένες γλώσσες, expert.
12: Στους υπολογιστές, master.
11: Στην εκπαίδευση, και experts
12: και masters.
11: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
12: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
11: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
12: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
11: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
13: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
14: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
15: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
16: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
17: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
18: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείας στους 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
19: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και κάθε τέλος είναι μια καινούργια αρχή. Στην επόμενη εκπομπή λοιπόν, κάτι διαφορετικό, κάτι νέο, 12 με 2, πάντα στο Galaxy 92, να περνάτε όμορφα.

0: Διαφημίσεις.
1: Η πόλη Z αυτό το καλοκαίρι γίνεται η πόλη Pocket. Μικρή σε μέγεθος για να χωράει στην τσέπη σου, αλλά με ό,τι χρειάζεσαι για τον καύσωνα, εντός και εκτός Αθήνας. Βούτα στις σελίδες της και άστη να σε δροσίσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Με χαϊκού, μικρές ιστορίες, συντριβάνια και... θα σε πάρω να φύγουμε. Η πόλη Z, εντύπω που διαβάζεται. Η πόλη Z.gr, site που δεν βομβαρδίζει.
2: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
3: Πήγε στον Κασιμάτι.
2: Έχει έπιπλα γραφείου.
3: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
5: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
4: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα. Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
6: Galaxy 92.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: The Second Voice.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε

0: με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες αρτί στη Ιταλιάνη και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360.
11: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
12: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη.

0: Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
1: Σώζουμε αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
2: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Ντανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
4: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
5: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.
6: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
2: Καλώς ήρθατε στα Energy Vibes της Παρασκευής. Και αν το καλοκαίρι είχε τη δική του εθνική εορτή, μάλλον αυτή θα ήταν η μέρα. Από το πρωί η θάλασσα μας φωνάζει με το μικρό μας όνομα, τα λιμάνια γεμίζουν πολλές βαλίτσες, τα πλοία ανοίγουν πανιά για τα νησιά και οι παραλίες ετοιμάζονται να υποδεχτούν άλλο ένα ξέχαστο καλοκαιρινό Σαββατοκυριακό. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και για τις επόμενες δύο ώρες της ζωής σου, σου υπόσχομαι ότι θα μυρίσει αντιλιακό αλάτι αλλά και καλοκαιρινή ελευθερία. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, οι ιστορίες που θα σε κάνουν να χαμογελάσεις, ταξιδιωτικές προτάσεις, fun facts, ζώδια, pet tips και πάρα πολύ θετική ενέργεια έρχονται να γίνουν το soundtrack κάθε διαδρομής προς τη θάλασσα και όχι μόνο. Είτε οδηγείς με ανοιχτά παράθυρα και μας ακούς από το αυτοκίνητο, είτε βρίσκεσαι ήδη στο κατάστρωμα ενός πλοίου, είτε μετράς αντίστροφα τις τελευταίες ώρες μέχρι να φύγεις, χαλάρωσε, γιατί από αυτή τη στιγμή και μετά το μόνο που έχει σημασία είναι η αίσθηση των διακοπών. Άλλωστε το ελληνικό καλοκαίρι δεν είναι απλώς μια εποχή, είναι το κύμα που σκάει στα πόδια σου, το γαλάζιο που χάνεται στον ορίζοντα, η αλμύρα που μένει στο δέρμα, οι φίλοι και οι φίλες που φωνάζουν πάμε για μια τελευταία βουτιά. Και εννοείται εκείνο το ήλιο βασίλεμα που σε κάνει να εύχεσαι να μπορούσες να πατήσεις παύση στο χρόνο. Πάμε λοιπόν μαζί με την ένταση του ραδιοφώνου μας λίγο πιο δυνατά, παίρνουμε μια βαθιά ανάσα και αφήνουμε τα Energy Vibes να σε ταξιδέψουν. Γιατί οι πιο όμορφες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν πάντα από την Παρασκευή.
3: Energy Vibes.

0: σήμερα είναι 24 Ιουλίου και πριν πούμε τα δικά μας, να στείλουμε ένα μεγάλο χρόνια πολλά σε κάθε Χριστίνα, Χριστιανά, Κρίστα, Χρήστη, Χριστινάκη και φυσικά στον Αθηναγόρα που έχετε την ονομαστική σας εορτή. Φιλάκια, αγκαλίτσες και ναι, κεράστε του σήμερα τα πάντα. Τώρα ήρθε η ώρα να πάμε λίγο πίσω στο χρόνο, γιατί το σημερινό σαν σήμερα έχει ιστορία που κάνει τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και δεν φταίει πραγματικά ο καιρός. Τέτοια μέρα το 1923 υπογράφεται η περίφημη συνθήκη της Λοζάνης και επιτέλους χαράζονται τα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας, έτσι όπως τα ξέρουμε μέχρι σήμερα. Fun fact, η Τουρκία με την ίδια συνθήκη αναγνωρίζει ότι η Κύπρος πάει η Αγγλία και σηκώνει χέρια ψηλά. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Τέτοια μέρα το 1969 το Apollo 11 πέφτει σαν παγωμένο καρπούζι στον Ειρηνικό. Οι πρώτοι αστροναύτες που πάτησαν στο φεγγάρι επιστρέφουν στη Γη. Είπαμε μεγάλα βήματα για την ανθρωπότητα, αλλά και για το air condition της NASA. Τέτοια μέρα το 1974 η Χούντα μας κουνάει μαντήλι. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στάνει από το Παρίσι με business class από Giscard d'Estaing, κυριολεκτικά με το προσωπικό του αεροσκάφος, και ορκίζεται πρωθυπουργός με το ρολόι να γράφει 4:15 το πρωί. Νυχτερινή βάρδια πολιτικής αλλαγής. Η μεταπολίτευση μόλις έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα. Σαν και σήμερα το 1982 η Μυχεία αποποινικοποιείται από τη χώρα μας. Από εδώ και στο εξής τα ερωτικά σκάνδαλα παίρνανε στις εφημερίδες, όχι στα δικαστήρια. Τέλος, σαν και σήμερα το 1990 ξεκινά το prequel του πολέμου του κόλπου. Το Ιράκ κατηγορεί το Κουβέιτ για υπερπαραγωγή πετρελαίου, κάτι σαν να σου τελειώνει το αντιλιακό, αλλά ο διπλανός σου να έχει 12 μπουκαλάκια ένα πράγμα και συγκεντρώνει στρατό στα σύνορα. Spoiler, δεν θα πάει καλά αυτό. Έτσι ξεκινάμε για σήμερα, παρέα με vibes, ιστορία και πολλά wow facts για να ανοίξει το μάτι και η όρεξη για κουβεντούλα στην παραλία. Energy
1: vibes. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Με το ίντερνετ έχουμε μπορέσει και έχουμε αναπτύξει μέσω της τεχνολογίας την άμεση επαφή. Αυτό εννοείται. Έχουμε δωρεάν πλέον κλήσεις και πόσο μάλλον βιντεοκλήσεις με αγαπημένα μας πρόσωπα ή και συνεργάτες με τα οποία σε άλλες εποχές και τα πληρώναμε πανάκριβα ή πολλές φορές περιμέναμε έστω ένα γραπτό γράμμα από τον ταχυδρόμο. Ειδικά στην επικοινωνία έχουν αλλάξει πραγματικά τα πάντα. Μιλώντας για το ίντερνετ όμως, ναι! Υπάρχει μια χώρα στον πλανήτη όπου η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι αυστηρά ελεγχόμενη ακόμα και ανύπαρκτη για τους περισσότερους πολίτες της. Μιλάω για την Βόρεια Κορέα. Εκεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι εξαιρετικά περιορισμένη και επιτρέπεται μόνο σε λίγους, συνήθως κυβερνητικούς αξιωματούχους και σε επιλεγμένες ομάδες. Οι πολίτες της Βόρειας Κορέας έχουν πρόσβαση σε ένα εσωτερικό δίκτυο το οποίο είναι αποκομμένο από το παγκόσμιο διαδίκτυο και παρέχει περιορισμένο και ελεγχόμενο περιεχόμενο όπου εγκρίνεται από την κυβέρνηση. Αυτό το δίκτυο είναι γνωστό ως Kwan Myeong. Η χρήση του παγκόσμιου διαδικτύου από κοινούς πολίτες είναι σχεδόν ανύπαρκτη και οι πληροφορίες που προέρχονται από το εξωτερικό είναι αυστηρά λογοκριμένες. Η απομόνωση της Βόρειας Κορέας από την παγκόσμια κοινότητα και η αυστηρή πολιτική ελέγχου των πληροφοριών είναι μερικοί από τους βασικούς λόγους για την έλλειψη πρόσβασης που έχουν στο διαδικτύο. Και η μαγόρη μου, πάτα το κουμπί του Enter και δώσε Pornhub στο λαό σου.
1: Energy vibes.
2: You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got

0: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
1: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
1: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
0: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
0: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
1: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη, και στο 254-10-63-704.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
0: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικό σου.
7: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
9: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
10: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
11: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
10: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
11: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
10: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
12: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 25 41 36 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
13: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
14: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
13: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
14: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
15: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
16: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
17: Ποιος είναι?
18: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
17: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
18: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
17: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
19: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Ερχόμαστε, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κομωτινή. Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από ticketservices.gr.
20: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Είμαι ο Κυριάκος, πάντα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Πάμε να σου μιλήσω τώρα για την τηλεεργασία. Αυτή η ιστορία που θα σου πω, μάλλον θα κάνει αρκετούς και αρκετές από εμάς να κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά τα λάπτοπ μας. Στην Ισπανία, λοιπόν, σε πάω. Εκεί μια εργαζόμενη ζήτησε να πληρωθεί για 309 ώρες υπερορίες που, όπως υποστήριξε, έκανε από το σπίτι. Μόνο που όταν η υπόθεση έφτασε τελικά στο δικαστήριο, οι δικαστές της είπαν κάτι πολύ απλό. Το ότι ο υπολογιστής ήταν ανοιχτός δεν σημαίνει ότι δούλευες. Μεταξύ μας, όλοι και όλες έχουμε αφήσει κάποια στιγμή το λάπτοπ ανοιχτό ενώ εμείς ήμασταν στην κουζίνα να φτιάξουμε ένα καφέ ή να βλέπαμε τι κάνει το ψυγείο κάθε 5 λεπτά. Η εταιρεία εξήγησε ότι οι υπερορίες έπρεπε να εγκρίνονται από τον προϊστάμενο και πως δεν υπήρχε καμία απόδειξη ότι εκείνες τις ώρες γινόταν πραγματική εργασία. Το δικαστήριο λοιπόν συμφώνησε και απέρριψε το αίτημά της. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας? Αν κάνεις λοιπόν υπερορίες από το σπίτι, κράτα αποδείξεις. Γιατί το λάπτοπ μπορεί να δουλεύει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις ήδη ξεκινήσει το τρίτο επεισόδιο της αγαπημένης σου σειράς στο Netflix.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: The second voice, let me be.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Ήξερες ότι απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
3: Εδώ η ραδιοφωνική μας ενότητα του Ήξερες Ότι και σήμερα αποκαλύπτει άγνωστα και εντυπωσιακά πραγματάκια. Ήξερες λοιπόν ότι το τιμόνι ενός μονοθεσίου της Φόρμουλα 1 κοστίζει όσο ένα αυτοκίνητο. Κοστίζει περίπου 40.000 ευρώ, έχει περισσότερα κουμπιά από το χειριστήριο διαστημικού πυράβλου και μπορεί να μιλήσει στον οδηγό με ενδείξεις για καύσιμο, έτσι για φθορά ελαστικών, DRS και πολλά ακόμα. Ξέρεις επίσης ότι οι οδηγοί της Φόρμουλα 1 χάνουν ως και 4 κιλά σε κάθε αγώνα. Από τη θερμότητα, την πίεση και σίγουρα την αδρεναλίνη. Στην ουσία κάνουν σάουνα με 300 χιλιόμετρα την ώρα, φορώντας στολή πυρήμαχη. Ήξερες ότι τα φρένα της Φόρμουλα 1 φτάνουν τους 1000 βαθμούς Κελσίου. Ναι! Και χρειάζονται μόνο 2,5 δευτερόλεπτα για να φρενάρουν από τα 300 στα 0 χιλιόμετρα. Κανονικά αυτό λέγεται και teleport. Ήξερες επίσης ότι μέλισσες και πουλιά έχουν χτυπήσει οδηγούς της Φόρμουλα 1 εν ώρα αγώνα. Ο θρυλικός Κιμι Ραϊκόνεν κάποτε έφαγε μέλισσα στο κράνος και συνέχισε, ενώ ο Φέτελ είχε ολόκληρο περιστέρι πάνω του στη Μόντσα και απλώς είπε «Δεν το σκοτώσαμε, ελπίζω». Ήξερες ότι οι οδηγοί της Φόρμουλα 1 κάνουν εξάσκηση σε PlayStation Simulators. Αυτό κι αν δεν το ήξερες. Οι περισσότεροι από αυτούς χρησιμοποιούν υπερσύγχρονα setup προσομοίωσης μέχρι και 8 ώρες την ημέρα για να μάθουν πίστες και ρυθμίσεις. Ναι, και η Φόρμουλα 1 έχει gamers. Δεν τα ήξερες, είμαι σίγουρος ότι από εδώ και στο εξής ξέρεις τα πάντα για τη Φόρμουλα 1.

Καλοκαίρι με την αγαπημένη σου εκπομπή εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο Energy Vibes με μένα τον Κυριάκο. Και αν έχεις ακόμα στο παθάρι εκείνο το κουτί με τις παλιές βιντεοκασέτες, οπ, μη βιαστείς να το πετάξεις. Οι VHS βιντεοκασέτες κάνουν δυναμικό comeback και κάποιοι συλλέκτες πληρώνουν όσο κυριολεκτικά μικρές περιουσίες για σπάνιες εκδόσεις. Μάλιστα, μια κασέτα της ταινίας τρόμου The Hunchback of the Murg πωλήθηκε πρόσφατα περισσότερα από 3.600 ευρώ. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι και κάθε κασέτα του Ράμπο ή του Τιτανικού θα σε κάνει εκατομμυρίουχο. Μεγάλη αξία έχουν κυρίως οι σπάνιες εκδόσεις, όσες δεν κυκλοφόρησαν ποτέ σε ψηφιακή μορφή ή είναι ακόμα σφραγισμένες. Και εννοείται δεν επιστρέφουν μόνο οι VHS κασέτες. Ξανά στη μόδα είναι τα CD, τα DVD, ακόμα και τα παλιά βίντεο, γιατί όλο και περισσότεροι θέλουν να έχουν κάτι πραγματικό στα χέρια τους και όχι μόνο ένα κουμπί play σε μια πλατφόρμα. Οπότε, πριν ξεκινήσεις τη γενική καθαριότητα, ρίξε μια ματιά στις παλιές κασέτες. Ποτέ δεν ξέρεις. Εκεί που νόμιζες ότι φύλαγες αναμνήσεις, μπορεί τελικά να φύλαγες και έναν μικρό θησαυρό. Energy vibes. You're my spice.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figley Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541 401986.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254 10 72 769.
3: Ταβέρνα.

0: και The Beach House West Side, ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
0: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Και μετά και μετά, τι έγινε?
3: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
2: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
3: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
2: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
3: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
2: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
3: Μπριός, ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
6: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
7: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
8: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
9: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
8: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
9: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
13: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
12: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
13: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
12: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
14: Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
15: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
16: Για πάντα!
15: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
16: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιάχνουν.

0: Αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
3: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
4: Πίντος τη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονά.
3: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
7: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
8: Paradise 90,3.

0: ζώδια κάνουν βόλτα.
1: Ναι, ήρθε η ώρα να βολτάρουμε. Σε καλωσορίζουμε στην δεύτερη ώρα των Energy Vibes. Αν τώρα μπήκε στο αυτοκίνητο, καλή επιστροφή για όπου και αν σε βγάζει ο δρόμος σου. Από την άλλη, αν τώρα μπήκε στην παρέα μας, κάθε μέρα επιστρέφουμε αυτή την ώρα με ενημέρωση για τα ζώδια. Και ναι, υπάρχει μία τάση σε μερικά ζώδια που τα σπρώχνει να τα δίνουν όλα για τον έρωτα και να αγαπούν πιο δυνατά σε σχέση με κάποια άλλα. Αν θέλεις να δεις και εσύ το έτερη μνήμησή σου, αν ανήκεις σε αυτά τα ζώδια, άκουσέ με πολύ προσεκτικά. Οι Ταύροι είναι αθεράπευτα ρομαντικές ψυχές και ας μη τους φαίνεται πραγματικά με την πρώτη ματιά. Θα έλεγε κανείς ότι ζουν για να αγαπούν και η αίσθηση ότι έχουν ένα άτομο δίπλα τους που τους αγαπά όσο και αυτοί, τους δίνει τεράστια δύναμη για να κάνουν τα πάντα. Είναι πανειδονιστές και η αγάπη είναι μια ειδονή. Πώς να το κάνουμε. Μπορεί να είναι περισσότερο γνωστή για την ξεροκεφαλιά και την κτητικότητά τους, αλλά οι Ταύροι αγαπούν ανεφόρον. Δεν θα τα παρατήσουν ποτέ όσο πιστεύουν ότι μια σχέση δεν έχει τελειώσει και θα κάνουν τα πάντα για να την κρατήσουν ζωντανή. Περισσότερα ζώδια που τα δίνουν όλα για τον έρωτα και αγαπούν πιο δυνατά αύριο.
0: Ακούς Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Οι διακοπές πλησιάζουν και για όσους έχουμε γατούλα ξεκινάει το μεγάλο δίλημα. Μαζί μας ή με pet sitter? Η αλήθεια είναι πως οι περισσότερες γάτες δεν αγαπούν ιδιαίτερα τις εκπλήξεις. Λατρεύουν όμως την ρουτίνα, το σπίτι τους, τη γωνιά τους και γενικά πιστεύουν ότι όλος ο κόσμος πρέπει να προσαρμόζεται σε εκείνες. Αν η γάτα σου λοιπόν είναι κοινωνική και έχει μάθει από μικρή να ταξιδεύει, μπορεί να απολαύσει τις διακοπές μαζί σου. Οι περισσότερες όμως αγχώνονται με το αυτοκίνητο, το καράβι, το κλουβάκι μεταφοράς και σίγουρα ένα άγνωστο περιβάλλον. Γι' αυτό, στις περισσότερες περιπτώσεις, η καλύτερη επιλογή είναι να μείνει στο δικό της σπίτι και να την επισκέπτεται καθημερινά ένας άνθρωπος που γνωρίζει και εμπιστεύεται. Έτσι, διατηρεί τη ρουτίνα της, νιώθει πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτό είναι που μας νοιάζει. Το πιο σημαντικό είναι να σκεφτούμε όχι τι βολεύει εμάς, αλλά τι κάνει την γατούλα μας να νιώθει πιο ήρεμη. Γιατί οι διακοπές πρέπει να είναι ευχάριστες, τόσο για μας όσο και για το πιο απαιτητικό μέλος της οικογένειας. Energy Vibes.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
4: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
5: Στρωμαέ, παπαούτε Afro Soul.
6: Enfin, je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
4: Μην ανησυχείς, το ξέρεις, αυτή η εκπομπή σου φέρνει τις πιο άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Κάθισε αναπαυτικά και πραγματικά ξεναγήσε σε φοβερές γνώσεις. Οι Εσκιμόοι πουλές χρησιμοποιούν ψυγεία για να προστατεύσουν το φαγητό τους από το ψύχος. Θα μου πεις, πώς είναι αυτό? Θα σου πω, είναι πολύ λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι το ψύχος είναι τέτοιο που δεν διατηρεί εκεί τα τρόφιμα, αλλά στην κυριολεξία τα παγώνει. Ο Elvis Presley έβαφε τα μαλλιά του μαύρα, καθώς στην πραγματικότητα ήταν ξανθός. Θεωρείται ακόμα και σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην ιστορία του θεάματος και έζησε μια ταραχώδη ζωή που μπορείς και να τη δεις σε μια ταινία που πήγαινε τουλάχιστον για 8 Όσκαρ πέρσι και δεν πήρε κανένα. Σε μια παλιότερη μέτρηση ύψους που έχει γίνει για το Everest, οι ειδικοί είχαν βρει ύψος 29.000 πόδια ακριβώς. Και επειδή θεωρήσαν ότι δεν θα γίνει πιστευτό από τον κόσμο λόγω της ακρίβειας του αριθμού, έγραψαν ότι είναι 29.002. Σαν σήμερα, το 1953, ο Νεπαλέζος Τένζινγκ Νοργκάι και ο Νεοζηλανδός Έντμουντ Χίλαρη, το είπαμε και νωρίτερα, έγιναν οι πρώτοι άνθρωποι του κόσμου που πάτησαν την κορυφή του Everest. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες και τα ξέχασες. Αυτές ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας και μέχρι να πέσει το επόμενο τραγούδι, εγώ και εσύ θα τα έχουμε ξεχάσει σίγουρα.
5: Ακούς Energy Vibes.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
6: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
12: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΔΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλα.
13: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο ITEF.gr ή στο 210-6980-772.
14: Ρυθμός
15: ή χαλάρωση.
14: Βουτιές
15: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
14: Στο μπαρ
15: ή στην άμμο.
14: Παραλία
15: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
16: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
15: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
16: The Beach Bar West Side.
15: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
16: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
17: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
18: Travel Energy Tips.
17: Αν υπάρχει ένα ελληνικό νησί που έχει γίνει συνώνυμο του καλοκαιριού σε ολόκληρο τον κόσμο, αυτό είναι η Μύκονος. Δεν είναι μόνο τα διάσημα beach bars, τα λευκά σοκάκια και η έντονη νυχτερινή ζωή. Η Μύκονος είναι ένα νησί που μπορεί να σου χαρίσει πολλές διαφορετικές εμπειρίες. Από το πρώτο πρωινό με θέα το Αιγαίο μέχρι μια βόλτα στα Μαδογιάννια, όπου κάθε γωνιά πραγματικά εκεί μοιάζει βγαλμένη από καρποστάλ. Ξεκίνησε λοιπόν τη μέρα σου με μια βουτιά στις παραλίες του Ορνού, του πλατεία Λούι, του Σώστη που μ' αρέσει ιδιαιτέρως, αν προτιμάς κάτι πιο ήσυχο. Αν πάλι θέλεις μουσική, κοκτέιλς και ασταμάτητη ενέργεια, το Paradise και το Super Paradise παραμένουν από τις πιο διάσημες επιλογές της Μεσογείου. Το απόγευμα τώρα αξίζει να χαθείς στα σοκάκια της χώρας, να φωτογραφηθείς τους ανεμόμυλους, να περπατήσεις μέχρι τη μικρή Βενετία εκεί όπου τα σπίτια μοιάζουν να ακουμπούν πραγματικά πάνω στη θάλασσα, αλλά και να απολαύσεις ένα από τα πιο εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα του Αιγαίου. Και όταν πέσει νύχτα, εδώ σε θέλω. Η Μύκονος αλλάζει πρόσωπο. Τα εστιατόρια γεμίζουν κόσμο, η μουσική δυναμώνει και το νησί ζει στους δικούς του καλοκαιρινούς ρυθμούς μέχρι το ξημέρωμα. Η Μύκονος δεν είναι απλός προορισμός. Είναι μια εμπειρία γεμάτη φως, ενέργεια, θάλασσα, γεύσεις και στιγμές που δύσκολα ξεχνιούνται. Γιατί είτε πας για χαλάρωση, είτε για διασκέδαση, υπάρχει ένας κανόνας που ισχύει πάντα. Από τη Μύκονο δεν φεύγεις ποτέ με άδειες αναμνήσεις. Πολλά χαιρετίσματα στη Βάσο και την Ξένη που ξέρω παίρνανε τέλεια αυτές τις ώρες και με ακούνε. Energy Vibes.

λίγο πριν φύγω, θα σου μιλήσω για ένα διαφορετικού τύπου σπα. Εδώ λοιπόν και μερικά χρόνια τα beer spa της Τσεχίας προσφέρουν μπάνια σε μπανιέρες γεμάτες με δεκάδες λίτρα άφιλτρης μπύρας, παρακαλώ, όπου οι επισκέπτες απολαμβάνουν παράλληλα και ένα παγωμένο κρύο ποτήρι. Οι ειδικοί σε αυτά τα κέντρα πιστεύουν ότι το μπάνιο σε μπύρα είναι ωφέλιμο για το δέρμα λόγω της βιταμίνης Β που περιέχει. Μερικές μπανιέρες μετατρέπονται σε τζακούζι για επιπλέον χαλάρωση. Η Τσεχία δεν είναι ο μοναδικός προορισμός για beer spa, καθώς τέτοια κέντρα έχουν ανοίξει στην Αγγλία, το Βέλγιο, την Ισλανδία αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο Bath & Burley, στο Bridges, οι επισκέπτες επιλέγουν τις μπύρες για το μπάνιο τους και απολαμβάνουν υπηρεσίες απολέπησης και γευσηγνωσίας. Το παράδειγμα αυτό ακολουθούν και άλλα ευρωπαϊκά σπα, όπως αυτό στο Στρασβούργο. Αν και οι ιδιοκτήτες των σπα ισχυρίζονται ότι η παράδοση του μπάνιου σε μπύρα είναι παλιά, οι ιστορικοί διαψεύδουν αυτούς τους ισχυρισμούς. Ωστόσο, σύμφωνα με την βιοχημικό Dr. Cindy Jones, η βίνη και η μαγιά της μπύρας τονώνουν το δέρμα, ενώ ο λυκίσκος έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Εταιρείες όπως η Carlsberg επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους σε προϊόντα ομορφιάς με βάση την μπύρα. Τα ωφέλη του μπάνιου λοιπόν σε μπύρα αναμένεται να αποδειχτούν με την πάροδο του χρόνου, ενώ τα beer spa συνεχίζουν να προσελκύουν λάτρεις της μπύρας που επιθυμούν να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία. Το θέμα είναι να μην βουτήξεις μέσα, γιατί θα βγεις λιώμα. Fresh Hits.

0: με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας παρέας. Σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, ταξιδέψαμε από τα πιο σημαντικά γεγονότα της ιστορίας μέχρι την Βόρεια Κορέα και το πιο περιορισμένο ίντερνετ του πλανήτη. Γελάσαμε με την υπόθεση των υπεροριών που τελικά ήταν απλώς ανοιχτό λάπτοπ. Μάθαμε εντυπωσιακά στοιχεία από τον μαγικό κόσμο της Φόρμουλα 1. Ανακαλύψαμε ότι παλιές VHS κασέτες μπορεί να κρύβουν ένα μικρό θησαυρό. Μιλήσαμε για το πώς παίρνουν καλύτερο τις διακοπές τους οι αγαπημένες μας γατούλες. Κάναμε μια βόλτα στα σοκάκια και τις παραλίες της Μυκόνου. Γνωρίσαμε τα περίφημα beer spa της Ευρώπης και φυσικά δεν έλειψαν τα ζώδια, οι άχρηστες αλλά πάντα χρήσιμες απολαστικές πληροφορίες της ημέρας, αλλά και η μουσική που έντεσε το καλοκαιρινό μας εδώ soundtrack. Να περάσετε υπέροχα όπου πραγματικά σας βγάλει η μέρα. Και αν βρεθείτε απόψε, λέω εγώ τώρα, σε κάποιο beach party, ξυπόλυτη στην άμμο με το φεγγάρι να φωτίζει τη θάλασσα και το αγαπημένο σας τραγούδι να παίζει δυνατά, θυμηθείτε πως αυτές είναι οι στιγμές που χρόνια μετά δεν θα τις θυμάστε για το πόσο κράτησαν, αλλά για το πώς σας έκαναν να νιώσετε. Τα καλύτερα καλοκαιρινά πάρτις άλλωστε δεν τελειώνουν όταν σβήνει η μουσική. Συνεχίζουν να παίζουν για πάντα μέσα από τις πιο όμορφες αναμνήσεις σας. Να περάσετε υπέροχα, να έχετε ένα θαυμάσιο Σαββατοκύριακο και από μένα τον Κυριάκο Μαραγκόμ να θυμάστε ότι τα καλύτερα energy vibes τα ζούμε πάντα μαζί. Καλή συνέχεια στη μέρα και τη νύχτα σας.
1: Energy Vibes Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.

0: Τη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνη 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
0: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση και experts
0: και masters.
1: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
0: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
0: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Αυτή τη φορά το λένε κυριολεκτικά. Τα ημισκούμπρια επιστρέφουν με το μεγάλο reunion των 30 χρόνων. Μετά από δύο συνεχόμενα sold out στην Αθήνα, έρχονται στην Αλεξανδρούπολη. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην παραλία ΕΟΤ, Λυσίων Κάμπινγκ, στην Αλεξανδρούπολη. Είμαι η Σκούμπρια. 30 χρόνια επιτυχίες. Εισιτήρια στο more.com.
3: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
4: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
4: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
4: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και 3 γενιές από τον Ταμία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΩΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
9: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410.

0: 36.
1: Ο Σώζομαι Αυτόν Σωθήτω. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Ντανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
4: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
3: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
4: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Ακούω μόνο Paradise.
6: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
8: Όλοι ακούμε

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Luis Fonsi featuring Daddy Yankee. Despacito.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Paradise 90,3.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
0: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
5: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
6: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-6984-6137-95.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
8: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
9: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
10: Με την υποστήριξη του Paradise 90,3.
11: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείας στους 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Ερχόμαστε, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κομωτινή. Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από ticketservices.gr.
15: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
16: Ακούω μόνο Paradise.
17: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
18: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
19: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
20: Paradise 90,3.

0: όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Εναντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
9: Τι να φτάρει, Ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
10: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
11: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσή.

0: λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε.
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25 41 3 01 021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
6: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
7: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
8: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Ακούω μόνο Paradise.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
9: Έχουμε τη λύση.
8: Go Sports. Go Figly Sports.
9: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
8: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
9: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
8: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86.
10: Ο Καταφαντασία Ανασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασία Ανασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
11: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
12: Και μετά, τι έγινε?
13: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
12: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
13: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
12: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
13: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
12: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
13: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
14: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
15: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
16: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
15: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
16: Μα έχουν υδραυλικό!
15: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
16: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ΙΤΑ πάντα όλα!
15: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
15: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
15: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: E-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
17: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
18: Με την υποστήριξη του Paradise 90,3.
19: Ο Χρήστος Τιβαίος και ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Ξάνθη.
20: Πόσο πολύ σ' αγάπησε.
19: Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στην πόλη μας για μια αξέχαστη συναυλία. Χρήστος Τιβαίος και Παναγιώτης Μάργαρης. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση εισιτηρίων, βιβλιοπωλείο Πυργελή, στούντιο Ιταλός, του Bookstore και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
21: Ακούω μόνο Paradise.
22: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
23: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
24: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
25: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Luis Fonsi featuring Daddy Yankee. Despacito.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Paradise 90,3.

0: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
4: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό με αξιόλογες εκπαιδευτικές

0: Έτσι θα δεις αποτέλεσμα. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
3: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Στρωμαέ, Παπαούτε Afro Soul.
3: Dites-moi d'où il vient. Enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien,

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς!
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι

0: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
1: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
1: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
0: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
0: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
1: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
0: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
2: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
3: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
2: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
3: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
4: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
4: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
5: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
4: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
6: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
7: Στην εκπαίδευση, και experts
8: και masters.
7: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27 804.
7: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
10: Ρυθμός
11: ή χαλάρωση.
10: Βουτιές
11: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
10: Στο μπαρ
11: ή στην άμμο.
10: Παραλία
11: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
10: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
11: West Side. Καταγάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
10: The Beach Bar West Side.
11: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
10: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
12: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Ερχόμαστε, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κομωτινή. Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από ticketservices.gr.
13: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
14: Paradise 90,3.
15: Paradise 90,3.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγίτη Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: The second voice, let me be.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
3: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω Κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο Κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας Κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, Y-H, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
0: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
6: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζηιωάννου.
7: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
6: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
7: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζηιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
6: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
7: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα

0: τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα. The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
0: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
0: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
2: Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο ναός της διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
3: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
4: Paradise 90,3.

0: με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνεται?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
8: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
9: Paradise 90,3.
10: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει, εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
10: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
10: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
6: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
6: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
11: Έχουμε τη λύση.
2: Go Sport. Go Figley Sports.
11: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.

0: ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία, όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς, Αξιών και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Αξιών. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Αξιών είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
0: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Μία νύχτα. Μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κολκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
5: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Luis Fonsi featuring Daddy Yankee. Despacito.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
5: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Αυτή τη φορά το λένε κυριολεκτικά. Τα ημισκούμπρια επιστρέφουν με το μεγάλο reunion των 30 χρόνων. Μετά από 2 συνεχόμενα sold out στην Αθήνα, έρχονται στην Αλεξανδρούπολη. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην παραλία ΕΟΤ, Λυσίων Κάμπινγκ, στην Αλεξανδρούπολη. Ημισκούμπρια. 30 χρόνια επιτυχίες. Εισιτήρια στο more.com.
7: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Ερχόμαστε, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κομωτινή. Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από ticketservices.gr.
8: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείας στους 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
9: Paradise 90,3.

0: τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Στρωμαέ, παπαούτε Afro Soul.
3: Dites-moi d'où il vient. Enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούω.

0: εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
3: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
2: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
3: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
4: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
5: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
5: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
7: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254 10 64 511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση και experts
8: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής.
8: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254 10 27 804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy

0: Opening με Stan στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
1: Ποσόζομαι με αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Δε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
4: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
3: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
4: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Ο Χρήστος Τιβαίος και ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Ξάνθη.
5: Πόσο πολύ σ' αγάπησε.
0: Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στην πόλη μας για μια αξέχαστη συναυλία. Χρήστος Τιβαίος και Παναγιώτης Μάργαρης. Σάββατο 25 Ιουλίου στο θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση εισιτηρίων, βιβλιοπωλείο Πυργελή, στούντιο Ιταλός, του Bookstore και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Paradise 90,3.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: The second voice, let me be.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
1: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
1: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
0: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
0: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
1: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
0: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
4: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός, 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
7: Dice 90,3.

0: με το καφέ μπαρ Μπεζέ. 34 χρόνια Μπεζέ. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Μπεζέ. 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
1: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
2: Με την υποστήριξη του Paradise 90,3.
3: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης.

0: έτσι είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
3: 90,3. Paradise.
4: Paradise 90,3. Ασταμάτητα.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρέ. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Paradise Radio 90,3.

0: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
4: Έχουμε τη λύση.
3: Go Sport. Go Figley Sports.
4: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
3: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
4: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
3: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
5: Ρυθμός
6: ή χαλάρωση.
5: Βουτιές
6: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
5: Στο μπαρ
6: ή στην άμμο.
5: Παραλία
6: ή The Beach Bar Westside. Beach Bar Westside.
5: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
6: Westside. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
5: The Beach Bar Westside.
6: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
5: Ακολούθησε το Westside και ζήσε το καλύτερο.
7: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
8: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
5: Φύλαμε.
6: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
7: Νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live, η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
10: Με την υποστήριξη του Paradise 90,3.
11: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.
2: Αυτή τη φορά το λένε κυριολεκτικά. Τα ημισκούμπρια επιστρέφουν με το μεγάλο reunion των 30 χρόνων. Μετά από 2 συνεχόμενα sold out στην Αθήνα, έρχονται στην Αλεξανδρούπολη. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην παραλία ΕΟΤ, Λυσίων Κάμπινγκ, στην Αλεξανδρούπολη. Εμείς Κούμπρια. 30 χρόνια επιτυχίες. Εισιτήρια στο more.com.
3: Paradise 90,3.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: The second voice, let me be.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτη Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club, ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούμε

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Paradise 90,3. Astro.